30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, διαθήνα

Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: χρόνια. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Με χίλιο ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Pondos Dental Care, member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. 2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Σε ηλικία 20 περίπου χρονών άρχισα να ξανακαταλαβαίνω πράγματα που είχα καταλάβει στα 14 μου χρόνια και που είχα ξεχάσει εντωμεταξύ. Ότι η σκέψη, η δημιουργική σκέψη...
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Όταν η νύχτα προχωρά σε συλλογή σου μόλις εσένα σκεφτώ παραλογίζομαι.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συγχρονιτά των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφόνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράνης, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγνότητα των 101,9 FM.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος. Γιώργος Μητσάκης.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Κάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόρουση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χορό.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέριος Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνώριζα, μα ήξερα πολλά.
1: Εμείς το βράδυ προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε και σκεφτόμαστε.
2: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 1520 in Indira Beach. Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Ήταν ο Στέλιος Διονύσιο. Επιβάλλεται.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

Και η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, Αχάριστη.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Creole Beach.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Come on everybody.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
2: Εστιματίας.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άστινα λέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Παναγιώτη, για κάνε ένα ταξιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι Μπαρόβιες, οι Καλκαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the safety harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να σ'

δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει τι μας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων.

κάνει να σ' έχω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω γαλαμό.

από κοντά. Ζεμπέκικο dance. Χορεύει ο φίλης ο κοντός με την κοτσίδα.

Αυτό είναι για αυτούς που έχουν καβούρι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: πάθεις και χειρότερα.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Στουγκαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η ζωή να έχει.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδους. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

Κάτω στο Άγιο Περιβόλι, Άννα Καραμπεσέ. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich.

Αλλά να τα αντέξω και την κακία και το μίσος και το πόνο. Θα ήταν ανώδυνες για μένα οι συμφορές μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ζεμπεκιστάν. Και πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου.

παρελθόν σου και πως μόνοι θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου.

που είχε στην ψυχή σου. Ήμουνα στις μπόρες πάντοτε μαζί σου. Άκουσα τους όρκους, τα μεγάλα λόγια και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ένα καράβι αποτυχιών.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ανιερών. Ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο έφθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Pakritzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Σώτος Παναγόπουλος.
2: Και για μια στιγμή

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου με πως ακόμα με θυμάσαι.

είχε ένα ρόλο, παίξει τελευταίο. Κι όπως με κοίταγε,

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Γρηγόρης Βιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μητυπότσι. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ονειρών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακελόπουλο.

0: Ήταν η Μέρι Λίντα.
1: Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

Μάκης Χριστόδουλοπουλούς, το προσκλητήριο. Μάκης Χριστόδουλοπουλούς.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Εντάξει.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι, μπουζουκάκι μου.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσά.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτ.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ομήνων.
1: Πόλη πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ομήνων. Σε σούπερ τηλεφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ήταν ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Αγγελών.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
0: Δίκη Μοσχολίου, σε βλέπα στα μάτια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την δόκτρο.

Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Διάμαξαν μες στη βοχή.

0: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».
1: Thank you.

Άγγελος Σακράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Good time,

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νινών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. 24 ώρες 24 Φωνή των Νινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνά.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-9.

1206 1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς» και μην

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Νότις Φακιανάκης, φως μου.

0: ψυχές, έτσι εγώ ξέρω πολύ καλά τι κάνω, τα ξέρω πολύ καλά αυτά ζώα.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις. Ακούτε επιτυχίες. Νυχτερινή ζωή. Επόμενο

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζί.

0: κάπως.
1: Γιατί είναι πολύ απαλό.
2: Μπορώ.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και επειδή... Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Portrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Yerem, Christian.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Ελλάδα.
1: Άρε το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727 303 3896.

0: και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Η Latte Ελληνικό Φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Το Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Pellas. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pellas. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800 2-10-969-74-82. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Λάκης Αλεξάνδρου. Μιλές αντίο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix. Ζωντανή ηχογράφηση.

0: Τα εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα βασικά είδη διαβίωσης εξετάστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο πληθωρισμός και οι τιμές στα προϊόντα που διατηρούνται ψηλά συνεχίζουν, γογό κατσέλι, να ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Τι έχουμε να περιμένουμε? Δώσε μας ρεπορτάζ.
1: Από την σύσκεψη του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας βγήκε λευκός καπνός. Υπήρξε συμφωνία για μείωση των τιμών και μετά από τρεις μήνες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που πολλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αποτέλεσμα του οποίου ήταν η μείωση των τιμών σε 1.950 κωδικούς σε ποσοστό 5 με 6% χρήσα. Ωστόσο, επειδή η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν στα σημερινά επίπεδα τις τιμές πριν προχωρήσουν σε μειώσεις από τον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία μάλιστα έχει καταρτήσει και μία λίστα με τις κατηγορίες προϊόντων που θα υπαχθούν στο νέο μέτρο μείωσης των τιμών. Από την πλευρά τους βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ πληροφορούμαστε ότι παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Θεοδωρικάκο τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού των τροφίμων αλλά και των τιμών της ενέργειας, καθώς και στοιχεία για τις αυξήσεις του κόστους παραγωγής, όπως είναι στις πρώτες ύλες αλλά και στα υλικά συσκευασίας, τονίζοντας ότι από την έναρξη του πολέμου δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ανατίμηση στα συσκευασμένα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα χρήσα, οι μειώσεις που θα γίνουν από την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να είναι της τάξης τουλάχιστον του 5 με 6% και το ποσοστό θα διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε θα αφορούν σε περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα τρόφιμα, στα οποία θα συμπεριληφθούν και τα φρέσκα κρέατα αλλά και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία και τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων όλο αυτό το διάστημα, αλλά και άλλα είδη που είναι βασικά για το καλάθι, όπως είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά. Στόχος είναι οι μειώσεις να εφαρμοστούν όχι για μικρό διάστημα, και πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα, ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε ομαλοποίηση στις τιμές των καυσίμων του πετρελαίου και επομένως η αποκλιμάκωση αυτή στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τόνισε ότι στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ αλλά και της βιομηχανίας έγινε σε καλό κλίμα και υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη η αποκλιμάκωση αυτή να περάσει και στις τιμές στο ράφι, σημειώνοντας ότι για 2 μήνες οι βιομηχανίες δεσμεύτηκαν ότι δεν θα υπάρχει καμία νέα αύξηση.
0: Άρα, συνοψίζοντας, δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και έρχεται νέα αποκλιμάκωση σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο, αποκλιμάκωση των τιμών. Δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου.
2: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Οι έλεγχοι και τα πρόστιμα στην αγορά ενισχύουν τα έσοδα και αυτά κατευθύνονται στους πολίτες, τόνισε Μίλτος Σακελάριο, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το ζήτημα της ακρίβειας. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing.
3: Απάντηση σε ερώτηση του Earth News σχετικά με τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι μία από τις πολλές που γίνονται σχεδόν καθημερινά για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης. Όπως ξεκαθάρισε, το βασικό που κάνει όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση είναι να αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους, και με αυτό έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα να αυξάνονται τα εισοδήματα των πολιτών. Είναι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, η σταθερή στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε και την πολιτική που έχει ακολουθηθεί με την ΔΜΕΑ, η οποία κάνει αυστηρούς ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα μόνο την τελευταία τριετία έχει επιβάλει 24.900.000 ευρώ σε πρόστιμα. Ο κ. Μαρινάκης είπε πως η Δημαία δεν λειτουργούσε στο παρελθόν. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ αυστηροί και θα συνεχιστούν. Το βασικό, όπως είπε, είναι ότι μετά την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυτή η αποκλιμάκωση πρέπει να περάσει και στα ράφια του σούπερ μάρκετ σχετικά άμεσα.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι εξελίξη η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Πέπλο πένθους καλύπτει τη Βενεζουέλα μετά τα φωνικά Ρίχτερ. Πέμπτο 24ωρο και όσο διατηρείται η ελπίδα για την έβρεση επιζώντων, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, όμως τα περιθώρια στενεύουν. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.450, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000. 3.200 είναι οι τραυματίες. Συγκλονίζουν οι νέες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από παγιδευμένους πολίτες κάτω από τα συντρίμια. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Παράλληλα, αυξάνονται οι επικρίσεις για την αντίδραση της κυβέρνησης στην εθνική τραγωδία.

0: παγιδευμένη τριμελής οικογένεια κάτω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα καταγράφει το δικό της θαύμα. Βυθισμένη στο απόλυτο σκοτάδι, με μόνη πηγή φωτός τον φακό ενός κινητού, αποτυπώνει σε ένα συγκλονιστικό οπτικό υλικό πώς επιβιώνει μέρες μέσα στα συντρίμμια του διαμερίσματός της. Όλοι μαζί χτυπούν τους τοίχους για να δείξουν ότι ακόμα είναι ζωντανοί. Ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον και προσεύχονται, αρνούμενοι να το βάλουν κάτω με πείσμα για τη ζωή.
1: Por favor, señor.
2: Láveselo, Eli.
3: Vamos.
0: Στο πέμπτο 24ωρο των ερευνών, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος των διασωστών. Όμως η ελπίδα για έβρεση επιζώντων δεν σβήνει ποτέ. Στην παράκτια πόλη Ματζούτο της πολιτείας Λαγκουάιρα, συγγενείς παγιδευμένων ενημέρωσαν τα συνεργεία ότι εντόπισαν σημάδια ζωής, ζητώντας επιγόντως εξειδικευμένα εργαλεία για να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις αναζήτησης. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η σκληρή προσπάθεια των διασωστών να εισχωρήσουν όλο και πιο βαθιά στα ερείπια. Και τα θαύματα συνεχίζονται. Τέσσερις ημέρες μετά, ένας πατέρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα.
4: C'est pour ça qu'on fait tout pour essayer de les réhydrater et leur passer des différents médicaments.
0: Σε ακόμη μια ευχάριστη έκβαση, διασώστες και ιατρικό προσωπικό από την Ισπανία ξέσπασαν σε επιφωνήματα χαράς μετά την ανάσυρση άντρα από τα ερείπια. Κραυγές ανακούφισης και όταν Αμερικανοί διασώστες ανασύρουν άλλον έναν άντρα. Σε άλλο οπτικό υλικό καταγράφεται ακόμα μια συγκλονιστική διάσωση από την ίδια αποστολή. Η Αμερικανική ομάδα συνδράμει τις έρευνες με εξειδικευμένους κύλους. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά, όπου οι ελπίδες λιγοστεύουν. Επιζώντες, λυγίζοντας μπροστά στην κάμερα, εκλιπαρούν να βρεθούν οι συγγενείς τους σόι.
5: Aquí podemos ver este edificio ya mi hija. Tengo tres días que no la veo. Espero que esté bien. Llegó la ayuda, pero llegó muy tarde.
0: Διασώστες, πολίτες και εθελοντές δεν σταματούν ωστόσο τις προσπάθειες.
6: Y que un amigo publicó que necesitaba ayuda. Entonces, bueno, decidí bajar y apoyarlo. Sí, sin embargo, no hay posibilidades de vida.
0: Με τα αισθήματα θλίψης και απογοήτευσης να αυξάνονται, καθώς οι οικογένειες αναμένουν νέα για τους αγαπημένους τους και να συνοδεύονται από την εξαγρίωση των πολιτών για την παθητική στάση των αρχών.
7: Η λίστα των θυμάτων ανεβαίνει ώρα με την ώρα και μαζί μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κάνει επιθεωρήσεις στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές, Άγιοι Μενούτοι. Στο μεταξύ αδειάζει η κλεψίδρα για τους εγκλωβισμένους.
8: Όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν οι ώρες, εντείνεται η αγωνία για την ανέβρεση ζωντανών κάτω από τα χαλάσματα. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι, 1.450 για την ακρίβεια, είναι οι νεκροί από τη διπλή σεισμική δόνηση της Τετάρτης, με 3.150 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί, 12.700 είναι οι εκτοπισμένοι. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο Χόρχε Ροντρίγκες, και αδερφός της υπηρεσιακής πρόεδρου. Πρόσθεσε ότι 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και καταστροφές. Τώρα, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παρεμποδίζονται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς την πολιτεία Λαγκουάιρα, κάτι που καθυστερεί και όλα στην αύξηση των ομάδων διάσωσης, αλλά και από τα χαλάσματα από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει και από τις γέφυρες. Η υπηρεσιακή τώρα πρόεδρος, η Ντέλση Ροντρίγκες, που δήλωσε ότι 33 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τα συντρίμια, ανέφερε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 2.741 διασώστες. Το Σάββατο έφτασαν εξειδικευμένες μονάδες από τη Χιλή, Κολομβία, Δομινικανή Ισπανή Δημοκρατία, σημερινό Ελ Σαλβαδόρ, Μεξικό, Παναμά, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν σημαντικά στελώντας υποστράτηγο του Σώματος Πεσοναυτών για να κατευθύνουν τις στρατιωτικές προσπάθειες παροχής βοήθειας, οι οποίες περιλαμβάνουν 2 πλοία, ελικόπτερα, βαρέα αεροπλάνα μεταφοράς φορτίου για την παροχή βοήθειας. Επίσης, έχουν εσπεύσει και σωστικά συνεργεία από διάφορες αμερικανικές πολιτείες, ενώ έως τώρα το κόστος της ζημιάς εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
7: Είναι τεράστια η καταστροφή, όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες
8: στις αμερικανικές πολιτείες, ενώ έως τώρα το κόστος της ζημιάς εκτιμάται στα 6,7 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Οργανισμό

0: νεκρή, άγνωστα τα αίτια, η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, προσπαθούν να βρουν τα κίνητρα του δράστη και να σου πω ότι η επίθεση έγινε σε κέντρο νεότητας.
1: Ναι. Άγιε, θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε για την ώρα. Επιμένει η αφόρητη ζέστη στην Ευρώπη που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή. Στη Γερμανία ο υδράργυρος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται πως μετατοπίζεται στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα.
2: Η Ευρώπη φλέγεται και οι αριθμοί σοκάρουν. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο.
3: Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη με ρυθμό. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότηση αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
2: Τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, η αστυνομία του Βερολίνου ανέλαβε να δροσίσει με αντλίες νερού τους θαυμαστές του Bruno Mars που περίμεναν στην ουρά για να παρακολουθήσουν συναυλία του. Ανάσα δροσιάς αναζητούν απεγνωσμένα και οι κάτοικοι στην Πολωνία, με το θερμόμετρο μάλιστα σε μια περίπτωση να δείχνει ακόμη και 53 βαθμούς Κελσίου. Τη στιγμή που ωστόσο η πραγματική θερμοκρασία είναι 40,5 βαθμοί.
4: Nie, no gorąco jest na ogródku w restauracji, mamy klimatyzację, więc jest przyjemniej, ale tutaj postawili nam zraszacz, tak, to też się fajnie, przyjemnie schłodzi.
2: Κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ανυπόφορη ζέστη και στην Τσεχία, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Ουγγαρία με πάνω από 40,7 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές αποφάσισαν να περιορίσουν την παραγωγή στον πυρηνικό σταθμό Πάξ λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον Δούναβη. Για εκτόξευση του υδραργύρου προετοιμάζονται και τα Βαλκάνια. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία, όπου το θερμόμετρο δείχνει 40 βαθμούς υποσκιά σε αρκετές περιοχές. Δύσκολες ημέρες περιμένουν και τους κατοίκους της Κροατίας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς.
5: Πάλι δείτε, δεν είμαι ανήκου από κράτου, δούμε σε ένα βιούπιτσε, το ανοιχτό κλίμα, το βέτσερι, το κνέπανε σούντσε.
2: Στη Γαλλία, μετά το φωνικό κάψωνα, ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι σάρωσαν αρκετές περιοχές στα βόρεια της χώρας, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.
1: Πρωτοφανείς κυρίες και κύριοι εικόνες. Στην Ιταλία φτάσαν να λιώσουν φανάρια από τη ζέστη στη Βερόνα. Κυκλοφόρησαν εικόνες με την άσφαλτο να αποσυντήθεται. Κρίστιαν Μαυρί, κάπως από σήμερα υποχωρεί όλο αυτό. Μάλιστα πιο βόρεια σημειώνονται καταιγίδες.
6: Καταρχάς να τονίσουμε πως φαίνεται πως η εικόνα του φαναρίου το οποίο έχει λιώσει φαίνεται να είναι αυτό που ονομάζεται fake news, υπό την έννοια πως μάλλον τελικά πουλήθηκε τρόπος του λέγει το φανάρι σαν λιώσιμο από τις υψηλές θερμοκρασίες, τελικά πρόκειται για κάτι το οποίο συνδέεται με μια πυρκαγιά οχήματος. Στο διατάφτα τώρα, Χρήσα, κυρίες και κύριοι, είναι σήμερα η προτελευταία μέρα του παρατεταμένου καύσωνα στη κεντροβόρεια Ιταλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τουλάχιστον, με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία να χτυπά κόκκινο σε 22 πόλεις, σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, ενώ αύριο θα είναι 25 οι πόλεις στις 27, οι οποίες βρίσκονται πάντα υπό επιτήρηση. Τώρα, περισσότερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να τονίσουμε πως το σημαντικότερο παραμένει πάντα η υψηλή υγρασία, το οποίο ουσιαστικά φαίνεται να ευθύνεται μάλιστα και για τους διάφορους νεκρούς που είχαμε στην Ιταλία, αλλά και για τα πάρα πολλά περιστατικά θερμοπληξίας, όπως σημειώνουν και οι υγειονομικές αρχές. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως το βλέμμα στρέφεται ήδη στην επόμενη μέρα, δηλαδή στις βίαιες καταιγίδες οι οποίες αρχίζουν και ξεσπούν εδώ και λίγες ώρες. Η πολιτική προστασία ακούει τον κρότονα του κινδύνου για βία φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας και μάλιστα

0: αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στην κορυφή του όρου Μάτερχον ή Σερβίνο, στα σύνορα δηλαδή Ιταλίας-Ελβετίας, με ύψος σχεδόν 4.500 μέτρα, είχαμε στις 25 Ιουνίου μια καταιγίδα, η οποία όμως δεν εμφανίστηκε σαν χιόνι όπως θα έπρεπε σε αυτό το υψόμετρο, αλλά σαν βροχή. Και μάλιστα σχηματίστηκαν καταράκτες στο βόρειο τμήμα του βουνού, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει δυστυχώς το λεγόμενο θερμικό μηδέν, που την περασμένη Πέμπτη ήταν στα 4.800 μέτρα, πολύ πιο ψηλά από το κανονικό, και ανησυχεί προφανώς για τις εκτενέστερες συνέπειες και στο έφραυστο περιβάλλον των Άλπων.
1: Και στο έφραυστο περιβάλλον, όπως το λες, Κρίστιαν, και για τις χώρες που δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τέτοια σφοδρότητα καύσωνα, επιβαρύνονται και τα συστήματα υγείας και οι υποδομές, εκεί φαίνονται τα προβλήματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία. Στην περιοχή της Κορινθίας, για να έρθουμε στα δικά μας, συνελήφθη 57χρονη για πρόκληση φωτιάς από πρόθεση. Μόνο το Σαββατοκύριακο, Νίκο Κουντούρη, έγιναν 10 συλλήψεις για εμβρισμό από αμέλεια.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την περίπτωση της 57χρονης που, όπως είπες, συνελήφθη χθες λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα σε περιοχή της Κορινθίας.
1: Έχεις εξασφαλίσει και οπτικό υλικό από τη δράση της, θα το δούμε.
2: Έχουμε εξασφαλίσει πράγματι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Η γυναίκα αυτή ταυτοποιήθηκε από υλικό από κάμερες ασφαλείας. Τη βλέπουμε εδώ, σχεδόν απέναντι από το σπίτι της. Έχει πάει σε αυτό το οικόπεδο με τα ξερόχορτα, βόλτα με το σκύλο της είναι. Κάποια στιγμή σκύβει, βάζει τη φωτιά με γυμνή φλόγα, πιθανότατα με αναπτήρα ή με σπίρτα, και βλέπεις ότι μετά από λίγα λεπτά τις φλόγες.
1: Αμέσως αρπάζει, εξαπλώνεται.
2: Έτσι, είναι ξερόχορτα, τρέχουν κάποιοι περίοικοι να βοηθήσουν, φυσάει αρκετά στην περιοχή, βλέπεις ότι δίπλα υπάρχουν πεύκα και μεγάλα δέντρα και σπίτια βέβαια. Ευτυχώς οι περίοικοι και οι πυροσβέστες που έφτασαν την έσβησαν σε λίγη ώρα αφού έκαψε 3 στρέμματα. Θα μπορούσε όμως πολύ εύκολα σε αυτές τις συνθήκες να ξεφύγει. Ταυτοποιήθηκε λοιπόν από το οπτικό υλικό η 57χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στους πυροσβέστες που συνέλαβαν δεν εξήγησε γιατί το έκανε αυτό. Είπε μόνο ότι θα το πει ενώπιον του ανακριτή που θα απολογηθεί αύριο τελικά. Οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελία της Κορίνθου. Ασκήθηκε, βλέπουμε εδώ και εικόνες από την προσαγωγή της, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμβρισμό από πρόθεση, είναι κακούργημα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ωστότε βέβαια κρατείται, θα δούμε τι θα ισχυριστεί αύριο.
1: Να μας δώσεις και τα συγκεντρωτικά στοιχεία, Νίκο.
2: Θα σας τα πω, αλλά πριν από αυτό να πω ότι είχαμε και μια ακόμη σύλληψη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Ροδόπης. Συνελήφθη πάλι για εμβρισμό από πρόθεση ένας 29χρονος. Έβαλε φωτιά σε έκταση με σκουπίδια και ξηρά χόρτα στον οικισμό Ίσαλος. Τον κατήγγειλε η ανήλικη φίλη του, με την οποία νωρίτερα είχαν καυγαδίσει. Έχει και ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές ο συγκεκριμένος. Από την αρχή του έτους λοιπόν είχαμε 135 συλλήψεις μέχρι εχθές. Οι 9 αφορούν εμβρισμό από πρόθεση και οι υπόλοιπες, η πλειονότητά τους δηλαδή, 125, αφορούν πυρκαγιές που ξέσπασαν από αμέλεια. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί πάρα πολλά πρόστιμα.
1: Ναι, βλέπουμε εμείς, είδαμε 134 συλλήψεις, σύνο 29χρονος.
2: Ναι, προσθέσαμε και τις καινούργιες, ακριβώς.
1: Ναι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Κουντούρη. Διατηρείται υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών και αύριο, με βάση τις καιρικές συνθήκες. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι αρμόδιες αρχές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και από όλους εμάς, Νικολέτας Γιακοπούλου. Να δούμε τον χάρτη με τις περιοχές στο κίτρινο.
3: Βεβαίως, Χρήσα, να πούμε ότι έχουμε αυτή την κάμψη του Μελτεμνιού. Πέφτουν λίγο οι βοριάδες, άρα και ο χάρτης είναι λίγο πιο ευίωνος. Με την έννοια, δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό. Έχουμε όμως κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, και στη Θράκη, στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς, στη Βόρεια Πελοπόννησο, αλλά και στη Ρόδο. Μεγάλη προσοχή και στην Αττική αύριο παραμένει σε υψηλή κατηγορία κινδύνου, διότι έχουμε ένα βοριαδάκι που θα φτάνει και αύριο τα 5 με 6 μποφόρ.
1: Και στη χώρα μας ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα, που εξασθενούν τα μελτέμια. Θα δείξει και 39 ο υδράργυρος κατά τόπους. Ο πυρήνας της ζέστης που μετατοπίζεται ανατολικότερα θα μας επηρεάσει, χωρίς όμως να φέρει αυτές τις ακραίες τιμές δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.
3: Ούτε ακραίες τιμές, ούτε συνθήκες καύσωνα θα έχουμε στη χώρα μας. Θα έχουμε κάποιες όχι τόσο σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Για την εποχή και την περιοχή μας, μην το ξεχνάμε, είμαστε στη Μεσόγειο, εμείς είμαστε συνηθισμένοι από τους καύσωνες. Δεν θα έχουμε τέτοιες συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Τι θα έχουμε όμως? Θα έχουμε ζέστη στις περισσότερες περιοχές, 35 με 37 βαθμούς. Τώρα, πολύ τοπικά, αν δούμε 38 με 39, κυρίως σε περιοχές δυτική και βόρεια Ελλάδα, Αγρίνιο, Σέρες, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές αυτές οι τιμές. Στις περισσότερες περιοχές και εδώ στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς, με κάποιες μπόρες βλέπεις σε ορεινές περιοχές της χώρας μας και τους ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα τι αλλάζει, αυτό θα μείνει και την Τετάρτη, αυτό το μοτίβο ο καιρού. Θα το δεις και στον χάρτη μας πάλι με τις μπόρες στα ορεινά, με τους βοριάδες χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις και με τη θερμοκρασία νέα ανεβασμένη, αλλά διαχειρίσιμα τα επίπεδα της ζέστης. Τώρα, Πέμπτη και Παρασκευή, θα έχουμε λίγο περισσότερη και κεντρότερη αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερες μπόρες, βλέπεις, κατεβαίνουν λοιπόν η αστάθεια από τα Βαλκάνια, που και εκεί θα έχει καταιγίδες στη λήξη του καύσωνα, κατεβαίνει και στη χώρα μας, με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και θα πέσει πιο πολύ το Σαββατοκύριακο. Ξανά δηλαδή θα έχουμε 33 με 34 βαθμούς. Εντελώς υπέροχες θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλυθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, που έγινε στις 13 Ιουνίου. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία, από τη μαφιόζικη οργάνωση Daltonier, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης έχει τις λεπτομέρειες.
4: Ακριβώς λοιπόν, εξηγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια που έγινε στις 13 Ιουνίου, πρωινές ώρες σήμερα. Συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής του που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος, παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Daltonier, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των συνόρων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης, τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή, όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη δύο διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλυθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλυθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως, ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετέφθηκε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Εξιδίριο πήρε η 75χρονη που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην Καλυθέα για να σωθεί, με το διαμέρισμα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, χάρη στην άμεση επέμβαση πολιτών που σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα και τη διαβεβαίωσαν ότι θα την πιάσουν. Ο σύζυγός της πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο σπίτι από την εξωτερική σκάλα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η γυναίκα περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τις σκηνές τρόμου που έζησε.
5: Είναι η στιγμή που η ένικος του διαμερίσματος που έχει παραδοθεί στις φλόγες πηδάει από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να σωθεί.
6: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσαν ελπίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
5: Ολόκληρος ο πρώτος όροφος του κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλυθέα καίγεται. Μεγάλες φλόγες βγαίνουν από τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα και από τις δύο πλευρές της κατοικίας. Καπνός έχει σκεπάσει ολόκληρη την περιοχή. Στο διαμέρισμα κατοικεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που την ώρα της φωτιάς κοιμόταν.
7: Το ζευγάρι ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά στο σπίτι τους από γείτονα που μένει σε διπλανή κατοικία. Ο ηλικιωμένος άντρας του ζευγαριού κατάφερε να διαφύγει κατεβαίνοντας μια εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της αυλής.
5: Η σύζυγός του εγκλωβίστηκε στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Γείτονες την παρότριναν να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί. Αυτό έκανε και έπεσε στις αγκαλιές ενός νεαρού κατοίκου της περιοχής και ενός διανομέα που περνούσε από το σημείο.
8: Βλέπω τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, και σταματάω με το μηχανάκι και λέω πίδα γιαγιά κάτω, πίδα σε πιάνω, πίδα. Και έρχεται και ένα παλικάρι που ήταν μαζί μου, ήταν, και με άκουσε η γιαγιά. Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
5: Η 75χρονη αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
9: Κατέβα γιατί έρχεται φωτιά. Μου λέει δεν μπορώ να κατέβω. Κατέβα, του λέω, έρχεται φωτιά, δεν μπορείς να κατεβείς.
5: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας άντρας 80 ετών, περίοικος, με τραύμα στο πόδι, όπως και δύο πυροσβέστες, ένας με τραύμα στο χέρι και ο άλλος με αναπνευστικά προβλήματα.
10: Μου μιλήσει η μητέρα μου και μου λέει καίγονται όλα, καίγονται, όλα καίγονται. Έχω πάρει φωτιά, δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι.
5: Στην περιοχή έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ανάμεσά τους και ένα βραχιονοφόρο, που έδωσαν μάχη και κατάφεραν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε διπλανά κτίρια.
1: Απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε στο θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Έχει ενδιαφέρον το τι θα υποστηρίξουν οι νεαροί Άννα Νικολάου, καθώς στις καταθέσεις τους έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές και για το κίνητρο και για το μαχαίρι.
11: Και Χρήσα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης απολογιών. Απολογήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ανάμεσα σε αυτούς και ο καθομολογιάν δράσης, ο 17χρονος. Να σας πω ότι έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων 6. 7 είναι τα άτομα στα οποία έχει περάσει σε χειροπέδες η αστυνομία. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε τώρα τη διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν και την περαιτέρω ποινική μεταχείριση όσων απολογήθηκαν σήμερα. Να θυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Είναι κακουργηματική η δίωξη που τους έχει ασκηθεί, είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, τη συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά σειρό και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ενώ τα αδικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κάποιοι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ ένας άλλος κατηγορούμενος, ένας 18χρονος, φέρεται να υποστήριξε ότι είδε το θύμα, το 15χρονο, να κρατάει μαχαίρι. Πρόκειται για τον κατηγορούμενο ο οποίος κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Περιμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να δούμε ποια θα είναι απόφαση των δικαστικών αρχών.
1: Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε. Θέμα ωρών είναι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέχρι το τέλος του 2024. Το αργότερο μέχρι αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των οικογενειών εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από τον Ιανουάριο του 25 και έπειτα θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος πληρωμών.
12: Ακριβώς, Χρήσα, για την ακρίβεια αφορά περισσότερες από 974.000 οικογένειες. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ξεπερνάει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Πότε θα δουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι? Η πρώτη καταβολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Αφορά τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Το ποσό, όπως είπες και εσύ, ανέρχεται σε 150 ευρώ. Επομένως, μια οικογένεια που έχει 3 παιδιά θα δει στο λογαριασμό της 450 ευρώ. Οι οικογένειες τώρα με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά θα δούνε το συγκεκριμένο ποσό στους λογαριασμούς τους έως τις 31 Αυγούστου. Κάτι πολύ σημαντικό, Χρήσα, για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από 1η-1η του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν έως 31 Ιουλίου του 2026, τότε για να μπορέσουν οι γονείς τους να λάβουν το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να έχουν ανοίξει αφημί για τα συγκεκριμένα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου. Να δούμε λίγο και τα εισοδηματικά κριτήρια. Έως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο, επιπρόσθετα 5.000 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προς αυξημένο 5.000 ευρώ επιπλέον για το εξαρτημένο τέκνο. Να πούμε επίσης ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να έχουν δηλωμένο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό με το IBAN στην ΑΔΕ. Να κλείσουμε, Χρύσα, λέγοντας και μια τελευταία είδηση, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, αύριο κατά όλα τα προνοιακά και όλα τα επιδόματα αναπηρίας του Ιουνίου σε περισσότερους από 500.000 δικαιούχους.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Στα βιβλία των ρεκόρ γράφεται, κυρίες και κύριοι, το φετινό Μουντιάλ. Μόνο στις πρώτες 17 ημέρες της διοργάνωσης τα γήπεδα καταγράφουν εξωπραγματικά νούμερα, από την προσέλευση στους αγώνες μέχρι τα hot dog που καταναλώθηκαν, Άγιοι. Η διοργάνωση έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ.
13: Νοκάουτ, και εμείς θα δούμε τους Καναδούς οπαδούς να πανηγυρίζουν έξαλλα για την νίκη της ομάδας τους, για την ιστορική αυτή νίκη του Καναδά και την πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η νίκη αυτή επετέφθη μόλις στις καθυστερήσεις. Να σου πω τώρα, να περάσουμε από τον Καναδά, καθώς βλέπουμε πλάνα από το Ρόντο αλλά και από το Λος Άντζελες όπου έγινε ο αγώνας, να περάσουμε στο Μαϊάμι και στις ουρές που σχημάτισαν οι φίλαθλοι. Περίμεναν ακόμα και 2 ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο για να δουν το τρόπαιο του Μουντιάλ. Το αυθεντικό τρόπαιο είναι αυτό που κρατάνε για λίγα λεπτά στα χέρια τους οι νικητές, καθώς παίρνουν ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν, να πω ότι το τρόπαιο, αυτό το χρυσό τρόπαιο 18 καρατίων, το σχεδίασε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σίλβιο Κατσανίγκα. Επίσης, η FIFA, ενδιαφέροντα ήταν αυτά που ανέφερες και εσύ για τα ρεκόρ προσέλευσης που καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο, ρεκόρ ημερήσιας προσέλευσης, καθώς στις 22 Ιουνίου 288.000 φίλαθλοι γέμισαν τα στάδια, ξεπερνώντας κατά 7.000 το ρεκόρ που σημειώθηκε 6 μέρες νωρίτερα. Επίσης, η FIFA αποκάλυψε ότι στη διάρκεια της φάσης των ομίλων οι οπαδοί μέσα στο στάδιο αγόρασαν περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μπύρες και 300.000 hot dog. Αν τα βάζαμε στη σειρά, αυτό αναφέρει η FIFA, θα σχημάτιζαν μία γραμμή με μήκος 45 χιλιόμετρα.
1: Τέλεια. Άγιοι Μενούδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ και η μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών εδώ και δεκαετίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης ομιλίας του Άντι Μπέρναμ. Πάμε στο Λονδίνο, στην Ατάσα Κατζάβελου.
14: Ο Άντι Μπέρναμ λοιπόν εμφανίστηκε ως ο πολιτικός, όχι μόνο σαν τον επόμενο πρωθυπουργό, αλλά ως ο πολιτικός που θα αλλάξει το κέντρο βάρους της εξουσίας στη χώρα. Έκανε λοιπόν λόγο για το νούμερο 10 στο Βορρά. Του Βορρά στο Μάντσεστερ, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ και μοναδικός υποψήφιος μέχρι τώρα για το ως διάδοχος του κύριου Στάρμερ, μίλησε για την αποκέντρωση εξουσιών από το Λονδίνο, την ανάπτυξη εκτός πρωτεύουσας και το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοτικών κατοικιών εδώ και δεκαετίες. Παρουσίασε λοιπόν το όραμά του για μια διαφορετική Βρετανία. Υποστήριξε ότι το Westminster δεν λειτουργεί. Έκανε λόγο για έναν διακόπτη επανεκκίνησης, μεταφέροντας την δύναμη, εξουσία και στις περιφέρειες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ώστε οι επενδύσεις και η ανάπτυξη να φτάσουν σε κάθε βρετανικό ταχυδρομικό κώδικα. Αυτό είπε χαρακτηριστικά στην πρώτη του ομιλία, Χρύσα. Έδωσε έμφαση στην επιστροφή της βιομηχανίας, έκανε λόγο για αναγέννηση περιοχών, για δημοτικές κατοικίες, σε οικόπεδα άχτιστα, σε παρθένα οικόπεδα, σε παρθένα γη, για τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους μέσω της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, φυσικά άφησε κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με το πώς, για το σχηματισμό της κυβέρνησης του, εφόσον παραμείνει ο μοναδικός υποψήφιος, που η κούρσα διαδοχής, αν υπάρξει κάποιος δεύτερος, θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα κλείσει στις 16 Ιουλίου. Αν παραμένει λοιπόν ο μοναδικός υποψήφιος, ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο επόμενος μας πρωθυπουργός, 7ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 17 Ιουλίου. Χρήσα.
1: Ήταν από το Λονδίνο η Νατάσα Κατζάβελου. Ευχαριστούμε πολύ. Στα 12.30 περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα βρίσκεται στην Κάσο. Λίνα Μπεθάνη, ποια η ατζέντα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιοδία του?
15: Ναι, σήμερα στην Κάσο, όπως είπες. Αύριο θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης στην Κάρπαθο, στο επίκεντρο τα εθνικά θέματα. Η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ψηλά στην ατζέντα και τα θέματα νησιωτικότητας. Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν υπάρχει στο ραντάρ της κυβέρνησης. Τόνισε χθες βράδυ από την Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγο ο αρμόδιος τομεάρχης, ο κύριος Νικητιάδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μίλησε για 7 χρόνια ακρίβειας και πλήρους αποτυχίας αντιμετώπισης της. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την κυβέρνηση για εξαπάτηση των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε, που εφάρμοσε πιστά τον νόμο Κατρούγκαλου, εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Μόνη της ομολογεί την μείωση των συντάξεων στον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα, 19,8% αύξηση πληθωρισμού, 16,4% αύξηση συντάξεων. Επίσης σημειώνει ότι από την ονομαστική αύξηση κάτω του πληθωρισμού εξαιρέθηκαν όσοι είχαν προσωπική διαφορά.
1: Θα ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Ευχαριστούμε, Ελίνα. Δεν έχουμε το ηχητικό στα επόμενα δελτία. Στα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς, απάντησε Μιλτός Σακελάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Μιλτό. Θα ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
16: Η κυβέρνηση με την πολιτική που εφαρμόζει είναι η κυβέρνηση που κατήργησε την προσωπική διαφορά. Κατά 5% φέτος ή κατά 50% το 2027. Και είναι η κυβέρνηση που μετά από πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια για την ακρίβεια, αυξάνει, όχι με το ρυθμό που θέλουν οι συνταξιούχοι, χρειάζεται ακόμα πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να υπάρχουν και τα λεφτά, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, το πιο γρήγορα, τις συντάξεις, όχι μόνο άμεσα, αλλά και μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος.
1: Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Παντελάκης.
17: Κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός σε κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, με επιστολή προς τον Σοκράτη Φάμελο, δήλωσε την αποχώρησή της από το κόμμα. Είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει και προσθέτει: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Όλα αυτά ενώ πληθαίνουν τα σενάρια πιθανών αποχωρήσεων στελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν ως μονόδρομο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αυστηρό είναι το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλεται όριο ηλικία στα 17 έτη, ενώ αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδούς με όριο ταχύτητας, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως τα 1.000 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και κυρίως η προστασία των νέων.
18: Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Το φανάρι είναι κόκκινο, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την αναβάτη του ηλεκτροκίνητου πατινιού να περάσει παράνομα. Αμέσως μετά, άλλος αναβάτης ηλεκτροκίνητου πατινιού, χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, κινείται αντίθετα στο ρεύμα καθόδου, ενώ στη συνέχεια ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και χάνεται ανάμεσα στους πεζούς. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ηλεκτροκίνητα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι και εκείνα οχήματα τα οποία κινούνται κανονικά στους δρόμους, ενώ η μικρή διάμετρος των τροχών τους τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα και ανασφαλή.
19: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα.
18: Σε 4.596 ελέγχους πραγματοποιήθηκαν στην Αττική το πρώτο πεντάμηνο του 2026, βεβαιώθηκαν 2.711 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 89 παραβάσεις για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.
19: Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
20: Στη Συγκρού, αριστερή λωρίδα, και να κοιτάω το κοντέρ μου να γράφει 80 και να με προσπερνάει.
21: Πέφτουν συνέχεια και μεταξύ τους
0: Και μπορεί να πάρουν και κατά λάθος παραμάζωμα κάποιον πεζό.
18: Σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις των συναρμόδιων Υπουργείων, ξεκινάει η απαγόρευση χρήσης πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους. Η ταυτοποίηση των οχημάτων για τη βεβαίωση παράβασης θα γίνεται μέσω του αριθμού πλαισίου τους.
7: Για τους αναβάτες των πατινιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ. Ενώ για τις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών, το πρόστιμο φτάνει τα 1000 ευρώ. Όσοι αναβάτες δεν έχουν ασφαλίσει τα πατίνια τους αντιμετωπίζουν πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ όσοι κινούνται σε δρόμους κυκλοφορίας με όριο άνω το 50 χιλιόμετρο την ώρα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 350 ευρώ.
18: Το σχετικό νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 26 Ιουνίου.
1: Ναι, χτυπάει. Υγειονικός Δένδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπείων Δημήτρη Θωμά, η ενίσχυση της διμέρους αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας και ευρύτερα βαλκανικά ζητήματα.
21: Οι διευρυμένες συνομιλίες που έγιναν μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών, παρουσία των δύο ομολόγων αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας των δύο πλευρών, αφορούσαν ζητήματα εξοπλιστικά, ζητήματα κύβερνο ασφάλειας, ζητήματα που αφορούν την στρατιωτική ασφάλεια και σταθερότητα στα Βαλκάνια, αλλά και την διεύρυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε την Αλβανία ουσιαστικά αμυντικό εταίρο της Ελλάδας, ενώ ο κύριος Ελμάρ Νούφι, ο Υπουργός Άμυνας Αλβανίας, ευχαρίστησε την Ελλάδα, η οποία καλύπτει την άμυνα του εναέριου χώρου της Αλβανίας, αλλά και για τη συμμετοχή της στην δύναμη σταθεροποίησης, τη στρατιωτική δύναμη σταθεροποίησης του Κωσόβου.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στην αξία της πίστης και της προσήλωσης στην πατρίδα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης της Καβάλας και τον εορτασμό του Πολιούχου της Απόστολου Παύλου. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, στην Καβάλα, να μας δώσει το ρεπορτάζ.
22: Ναι, αλλά δεν ακούω.
1: Δεν μας ακούει, συνάδελφος. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του κυρίου Τασούλα.
23: Η αδιάσπαστη ενότητα πίστης στο Θεό και την πατρίδα είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της και επιβιώνει στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό το θεμέλιο υπάρχει και σήμερα και με αυτό το θεμέλιο αλλά και με την σύγχρονη ματιά η Καβάλα και γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία αντικρίζει το αύριο.
1: Μήνυση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου κατέθεσαν ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλης Αγγελαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας. Η μήνυση αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος με αφορμή δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου για το μεταναστευτικό.
24: Δηλώσεις τους τηλεοπτική εκπομπή λειτουργήσε με τρόπο υποκινητικό για βίαιες πράξεις, καλώντας την πραγματικότητα τις κρατικές υπηρεσίες να βουλιάζουν βάρκες με μετανάστες. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια τέτοια πολιτική πρακτική.
1: Λοιπόν, στην Κρήτη, καλό θα είναι ο πρώην έμιστος της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κάνει αγώνα για να βουλιάξει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες, Γαβριήλ Σακελαρίδης, να διαβάσει ακριβώς ποιες είναι οι θέσεις της ελληνικής λύσης. Εμείς είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής και χριστιανικής Ευρώπης, υπέρ της ελληνικής και χριστιανικής Ελλάδος, μιας Ελλάδος ανεκτικής, μεν σε κάθε νόμιμο μετανάστη, χριστιανικής και ελληνικής δε. Η απάντηση της ελληνικής λύσης. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του δικαστηρίου για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη, Φανή Καλαθάκη. Τους περιέγραψε ως ανάλγητους, οι οποίοι κακοποίησαν βάναυσα το παιδί τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής του.
25: Ήταν καταπέλτης η εισαγγελέας της έδρας, Χρύσα, κάνοντας την πρότασή της για τους δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, τους οποίους πρότεινε να κηρυχθούν ενοχή για την ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία του Άγγελου, αλλά και για την πράξη της πρόκλησης μεθοδευμένου πόνου στο παιδί το οποίο υπέφερε πολύ. είπε ότι ήταν ανάλγητοι, ότι ψεύδονται 100%, ότι το ασκούσαν βαριά κακοποίηση, βία τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του, δύο μήνες, και το παιδάκι αυτό δεν είναι σήμερα εδώ για να το υπερασπιστεί κανένας, είπε συγκεκριμένα. Όμως θα λυπόταν πάρα πολύ για τη μητέρα που είχε, είπε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι όλη του η ιστορία είναι καταγεγραμμένη στο κορμάκι του με τα 32 τραύματα που έχουν αφήσει αυτοί οι δύο άνθρωποι σε αυτό. Τώρα νωρίτερα είχε απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος δεν είχε μπορέσει να το κάνει το προηγούμενο διάστημα για λόγους υγείας, και είχε πει ότι ποτέ του δεν είχε αγγίξει το παιδί, αλλά και ότι ποτέ του δεν το είχε δει γυμνό, άρα δεν γνώριζε για, για τα σημάδια που είχε στο σώμα του. Είπε ότι δεν είχε δει ούτε την μητέρα να το χτυπάει. Ωστόσο, μία φορά το ίδιο το παιδί, ο ίδιος ο Άγγελος του είχε πει ότι το χείλη του είχε ματώσει γιατί το είχε χαστουκίσει η μητέρα του. Τώρα, αυτή τη στιγμή, Χρύσα, αγορεύει ο δεύτερος εκ των συνηγόρων, ο συνήγορος του 44χρονου, έχει ολοκληρώσει η συνήγορος της μητέρας. Θα ακολουθήσει η συνήγορος του βιολογικού πατέρα, για τον οποίο πρότεινε η εισαγγελέα στην αθώωσή του. Και θα δούμε αν θα έχουμε σήμερα την απόφαση του μεικτού ερκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ή αν θα την έχουμε αύριο, Χρυσά.
1: Ήταν από την Κρήτη, Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 και πήρε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο.
3: Ο πορτογαλικής καταγωγής 29χρονος μέσος του Καναδά, Εουστάκιο, εκτέλεσε την Νότια Αφρική στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα και έστειλε την ομάδα του στη φάση των 16. Εκεί ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Ολλανδίας Μαρόκου.
4: Τριγωνάκι γρήγορο μπήκε και ο Σιγκούρ στην εξίσωση. Ο Σάφελμπρουκ κάνει τη σέντρα. Στρώνεται στον Εουστάκιο το γκολ για τον Καναδά. Η λύτρωση για τους Καναδούς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
6: I'm over the moon, but at the same time, I don't want to say that the job's finished. We know that we're going to get Morocco or Netherlands, which is going to be a very hard game.
3: Ο Καναδάς ήταν πιο απειλητικός και θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ με τους Ολουβασέγη Πρόμις και Τζόναθαν Ντέιβιτ. Η Νότιος Αφρική είχε τις δικές της ευκαιρίες, κυρίως με τον Άπολης.
8: We have to be honest that today we lost the game because there was a lack of power and speed in our team. We don't have to be too much disappointed again. What we did was good, and I'm very happy and very proud of my team.
3: Η συνάντηση ανάμεσα σε Καναδά και Ολλανδία ή Μαρόκο θα γίνει στις 4 Ιουλίου στο Χιούστον.
22: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, έως 38 με 39 τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη νοηματική γλώσσα και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλατα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των νέων μουτανιών. Μια άλλη πλευρά της Χαλκιδικής εξερευνούν παρέα ο Κίμωνας και ο Λυκούργος. Έναν τόπο τον οποίο οι πρόσφυγες που έφτασαν εδώ πριν έναν αιώνα μεταμόρφωσαν σε κέντρο αλίας και εμπορίου. Με διαχρονικό μάρτυρα το ναυάγιο του εμπορικού Μυτιλίνη.
1: Θάλατα. Τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Στο επόμενο επεισόδιο Ρίζες Abroad
3: μαζί μας στο στούντιο ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Νίκος Φλώρος.
2: Συνδεόμαστε με την Αίγυπτο. Κοντά μας ο Χρήστος Καβαλής, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Και ο Προκόπης Αγγελόπουλος έρχεται από το Καστελόριζο.
3: Και θα μιλήσουμε για όλα όσα θα έχουν γίνει στο International Near and Far Festival.
4: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
5: Έφυγε, έφυγε, ναι.
6: Σίγουρα.
5: Ναι, αγγελές.
6: Α, δεν έφυγε. Ωραία, γιατί με χωριδεύεις.
5: Εγώ φταίω που βάζω κυκλώνω. Πώς τα έκανες έτσι, πα.
6: Να σου πω, επειδή μου έκανες πλάκα για τιμωρία, θα πας να φτιάξεις ένα πολυμορφικό τραπεζάκι, να το βάζουμε εδώ στο καναπέ στη μέση, να βάζουμε πάνω τα φαγόσιμα για να μην τα λερώνουμε.

0: Θυμάσαι όταν είχαμε πάει στο σπίτι της Μανταλένας που είχε μια κορίζα που μέσα στην κορίζα είχε βάλει έτσι, κάτι είχε φτιάξει δηλαδή με κάτι χαρτόνα.
1: Α, κάπως ήταν κάνει. Πάρα πολύ ωραία η Μανταλένα. Ναι. Η κορνίζα, τα χαρτόνα, η κορνίζα της Μανταλένας.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Ναι. Σκέφτομαι να το φτιάξουμε κι εμείς.
2: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos.
0: Πάνω από το 55% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
3: Ένα από τα προβλήματα του ενεργειακού μας μείγματος είναι ότι πλέον έχει καταλήξει μια ανισορροπία μεταξύ αιωλικών και φωτοβολταϊκών.
4: Η εκτίμηση είναι ότι το 26 θα έχουμε περίπου 1.000 ώρες με μηδενικές τιμές. Αυτό σημαίνει κάποιοι επενδυτές δεν θα πληρωθούν.
5: Τα φωτοβολταϊκά και εν γέννη άπερ έχουν ανάγκη από αποθήκευση.
2: Εντός κάθρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
6: Άιντε Βουλγάρια!
7: Ταξιδεύουμε από το Βουκουρέστι ως τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα. Ακολουθούμε τα ίχνη του Βλαντ Τσέπες, που έγινε Δράκουλας. Κάστρα, πύργοι, γκώθικ νύχτες, φωτιές, χωροί, πάρτι και φαντάσματα. Ένα φεστιβάλ ανάμεσα σε σκοτάδι και φως. Ιστορία και μύθο. Καλώς ήρθατε στη μαγική Τρανσιλβανία.
8: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
9: Βουλκιάτορ ομιράετ. Тогда, когда умирает его последний зритель. Вот этот зритель, он еще, он в себе, если у тебя это получается, он как-то помнит спектакль, и он его несет в себе. Он может рассказать еще своему сыну, или дочке, или кому-то. А когда умирает последний зритель твоих спектаклей, ну все, на этом он кончается.
8: Start με τη Λένα Αρώνη κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.
10: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής Κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
11: Στο εργαστήριο του Κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέψω όλη την εξέλιξη της κεραμικής. Πώς ξεκινήσαν.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos. Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση. Αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή, ο χαμένος θησαυρός του Χουρσίτ Πασά.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εσύ φεύγεις και πας στο νοσοκομείο. Αν είναι εκεί η Δανάη, βρες έναν τρόπο να την καθυστερήσεις και ειδοποίησε με να έρθω. Και εσύ μην φεύγεις
2: στο Τασανά.
1: Όχι, στο λιμενικό. Πήγαινε και πες τους να ξεχυθούν, μήπως και έχει διαφύγει με κάποιο καίκι.
2: Δεν ξέρω, στη μάνα της, στην αδερφή της, τι να σου πω.
3: Εκεί έχει στήσει καραούλιο Μίμης. Δεν μπορώ να πάω, θα με καταλάβει.
4: Το ξέρει, Ρανέ, την έχουν πάρει στο κατοπί Πασκίνες. Ή θα πάει στο σπίτι της μάνας της και θα την πιάσουν σαν το ποντίκι στη φάκα.
5: Θα πάω γαμώτο! Μόνο από τα πόμολα δεν ζητάς να σου πούνε σ' αγαπώ. Αλλού και από εκεί δεν θα ακούς.
4: Από την ηλέκτρα.
5: Όχι. Όχι, δεν μπορείς να τα άκουσες, γιατί αλλιώς δεν θα σου είναι έτσι αγρήμη. Ίσως, αν σταματήσεις να το ψάχνεις, ίσως να τα ακούσεις.
6: Τι είμαι εγώ, Δανάη, είμαι, για να σου κάνω τα χατήρια, που το όμπλεξες το κορίτσι και τώρα θα φάει τα νιάτα της στη φυλακή. Τι με κοιτάτε, πιάσανε ένα μούτρο εκεί πέρα που έκανε τη ληστεία και τα όλα, χαρτί και καλαμάρι. Μαζί με την Δανάη την κάνανε την μπουκά.
4: Φιλέτρα,
3: δεν ξέρω.
4: Πες μου που μπορεί να είναι.
3: Στύψε το κεφάλι σου στον πατέρα της.
4: Όχι. Για να έχει αργήσει τόσο πολύ, μάλλον είναι σε αυτόν.
5: Σ' αγαπάω ακόμα. Πολύ.
2: Δεν σου αξίζει αυτή η αντάρα, μαρού μου. Της έταξα ότι θα τη βοηθήσω να βρει τον Πασκάλι.
5: Θα σε βοηθήσω. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν θα την εγκαταλείψουμε.
3: Ευτυχώς είσαι εδώ.
5: Τι σημαίνει?
3: Η Δανάη κινδυνεύει.
7: Εγώ απόψε θα μάθω που είναι ο Πασκάλις. Αλλιώς θα σου τεινάξω τα μυαλά στον αέρα και θα χορέψω πάνω τους.
3: Δεν έχω κάνει τίποτα, σας λέω. Δεν το ξέρω καν το τίποτα. Σε μέρα καμότο.
8: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γιατί, Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

Ο μαθητής από τον Νικόνικο σε τραγωδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το 1000.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Ακούτε την φωνή των Ελλήνων.
2: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Yanis Florin.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιωνίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε μίο.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια, μιλες τίποτα, Θεόδωρε. Γιάννης Πάρης.

0: Να σ' αγαπάω.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
3: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Νίτσια. Κι όμως,

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ.

πολλέ παραμύθια θα τα βρω παστούνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον ξυφτέλα. Του στουγκάξα, θέμα τα ξανό. Τα και βοβάλε, να γίνουν όλα να δυο. Πολλέ παραμύθια θα παστούνια δεν παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο ξυφτέλα.

0: Και συνεχίζουμε με...
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
2: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράνς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
3: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
4: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συνευχές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαϊκή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Άρης Αλέξιου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, Istokrigore Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: Γρηγόρης Πιθηκότσης. Από το Α ως το Μ.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street is the top of Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Την 1η Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, η κατάργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα έως την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.
3: Αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο.
2: Παράλληλα, εντατική θα είναι η έλεγχη στην αγορά για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα ισχροκέρδειας.
4: Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία. Χιλιάδες καταλογισμοί. Η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.
2: Για τις μειώσεις των τιμών που θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, στη σύσκεψη βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
5: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή του προϊόντος από τον παραγωγό μέχρι και τον καταναλωτή, δεν πρόκειται να δούμε καμία πτώση τιμών. Δηλαδή, τι λέμε, εάν αγοράζεις από τον παραγωγό ένα προϊόν 50 λεπτά, να μην υπερβαίνει στο σύνολο μέχρι τον τελικό καταναλωτή το 300%.
2: Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά.
6: Το πόσο ακριβώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία για τις μειώσεις τιμών θα το δούμε με τη βοήθεια της Γωγός. Κάτσε λίγο.
7: Απόστολε, καταρχάς να πούμε ότι τώρα οι λεπτομέρειες από εδώ και στο εξής θα καθοριστούν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, αλλά και από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου αγοράς, που έχει ξεκινήσει ήδη την προεργασία και τις διαβουλεύσεις. Έχει καταρτήσει μία λίστα με κατηγορίες προϊόντων, με βάση τις οποίες οι βιομηχανίες θα πρέπει μετά να προσαρμόσουν τις τιμές τους. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες. Έχουμε τα συσκευασμένα τρόφιμα. Έχουμε τα νοπά κρέατα και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, που είναι και Απόστολε οι δύο κατηγορίες οι οποίες τροφοδοτούν τον πληθωρισμό το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μετά σνακ, γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και κατεψυχμένα τρόφιμα και αναψυκτικά και ποτά. Καθαριστικά και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και
6: βρεφικά προϊόντα. Είναι όλα τα βασικά προϊόντα ενός νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ, έτσι.
7: Και εκεί, όταν ανακοινωθούν αυτές οι λίστες, θα δούμε και πολλές υποκατηγορίες που περιλαμβάνονται στο τυπικό καλάθι του μέσου νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά απόστολες στις μειώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αυτές θα ξεκινούν τουλάχιστον από το 5 με 6%. Και αυτό γιατί παίρνουν αυτή τη βάση, γιατί με βάση το πλαφόν που θα ισχύει μάλλον μέχρι αύριο, έχουν καταγραφεί μειώσεις μεσοσταθμική μείωση 6% σε 1.950 κωδικούς. Επομένως, η βάση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή. Και τώρα, για να πούμε και για τη διάρκεια του μέτρου, αυτό θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης στη δήλωσή του ανέφερε ότι αυτό το μέτρο δεν θα είναι προσωρινό, δεν θα είναι του ενός μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα διαρκέσει, στόχος είναι να διαρκέσει έως και το τέλος του έτους για τους επόμενους 4 μήνες.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Γωγό. Για μέτρα ασπιρίνες επικοινωνιακού χαρακτήρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει πραγματική πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια.
8: Κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας, με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίες απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το Πασόκ.
9: Σήμερα στο Μεγάρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν.
8: Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα.
8: Πειρά και από τα άλλα κόμματα.
11: Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λόγου από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα.
12: Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που οι ασχοκέρδοι είναι στα ύψη.
13: Έχει προϋπολογιστεί ότι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να επαναφερθεί για όλο το δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, πυροσβέστες.
8: Η καθημερινή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό τροφοδοτεί μια διαρκή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
6: Πέμπτη μέρα από τα φωνικά, Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες να βρεθούν. Επιζώντες σβήνουν. Ο Σμιθ Ανάτο αναδύεται από τα χαλάσματα, όπου απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάταια τους ανθρώπους τους και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης.
10: Οι διασώστες μόλις έχουν προσεγγίσει την εγκλωβισμένη μητέρα με το μωρό της στα χαλάσματα της Λαγκουάιρα. Βγάζουν το 18 ημερών μωρό και το δίνουν στον πατέρα. Ο πατέρας σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό με ευγνωμοσύνη. Λίγο αργότερα ανασύρεται καλά στην υγεία της και η μητέρα. Στο νοσοκομείο το ζευγάρι βρίσκεται στον 7ο ουρανό.
14: Al verlo a él yo sentí que volvían a nacer.
15: Yo todo era por mi bebé. Mientras él estuviera vivo, él fue mi motor para yo estar despierta y alerta a todo.
10: Στα ερείπια της Βενεζουέλας η ελπίδα δεν πεθαίνει. Αρκετές ημέρες μετά το διπλό και καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου. Ένα αγοράκι κουνάει τα πόδια του, σημάδι πως είναι ακόμα ζωντανό, ενώ προσπαθούν να το απεγκλωβίσουν. Ένα άλλο κλαίει από τη χαρά του στην αγκαλιά του διασώστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξακολουθούν να σημειώνονται ισχυροί μετασεισμοί.
16: ¡Silencio total! ¡Somos Homero de Ecuador! ¡Si me escuchas, da tres golpes!
10: Ομάδα κάνει ησυχία, καθώς έχει εντοπίσει μια μητέρα με τα δυο της παιδιά. Και η καταγραφή μιας τριμελούς οικογένειας, ενώ ήταν παγιδευμένη κάτω από τα χαλάσματα, συγκλονίζει. Με μοναδική πηγή φωτός στο κινητό, χτυπούσαν τους τοίχους για να δείξουν ότι ακόμα είναι ζωντανή.
17: Dios mío, que se hace hueco para que le den y ya está abierto hacia abajo.
10: Η οικογένεια τα κατάφερε να βγει στο φως. Το ίδιο και ένας πατέρας και ο έφηβος γιος του, αφού είχαν μείνει 4 ημέρες παγιδευμένοι σε πολυκατοικία στη Λαγκουάιρα. Η ελπίδα όμως από τις διασώσεις δεν μπορεί να ελαφρύνει για πολύ την απόγνωση των κατοίκων.
18: Queremos apoyo, queremos máquina, queremos que van a metros familiares. Y no nos han ayudado a agarrar un escombro. En este bloque 22 hay como 300 personas.
10: Παρά την βοήθεια από το εξωτερικό και τους εθελοντές, η οργή για την απάθεια του στρατού και την αργή κινητοποίηση της κυβέρνησης φουντώνει.
19: Y ellos de los más tranquilos en una esquina cuando teníamos que sacar a la persona. ¿Por qué no lo trajeron con palas y con pico? ¿Por qué lo trajeron con fusil, con arma? ¿Dónde está la guerra?
20: Había noche a las 6 de la noche, había gente con vida allá abajo. Mira la hora que ahí no se han preocupado en sacarlo.
10: Κάτοικοι υποχρεώνουν σε πολλές περιπτώσεις τους στρατιώτες να πάρουν φτιάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση των συνδερμιών.
6: Μαζί μας στο στούντιο είναι η Λίδα Παπαδοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο. Λίδα, αν και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των σωστικών συνεργείων, η ελπίδα προφανώς παραμένει ζωντανή, όπως αποδεικνύει και μία νέα διάσωση.
21: Και θα τη δούμε τώρα στα πλάνα μας. Θα δούμε τη διάσωση του Άρων, ενός νεαρού 21 ετών,
0: που ανασύρθηκε, θα δούμε εδώ, από τα συντρίμια έπειτα από 106 ώρες.
6: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Άρα λοιπόν απεγκλωβίστηκε στη Λαγκουάιρα με τη βοήθεια δεσοστών από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίπλοκη επιχείρηση που κράτησε 43 ώρες απόστολες, σχεδόν 2-24 ώρα. Να πούμε εδώ ότι αν και αυτές οι σκηνές.
6: Παράστηση στη ψυχική αντοχή ψυχική και του ίδιου αλλά και των υπολείπων.
0: Στιγμή, γιατί ακόμη και από την ώρα που εντοπίστηκε χρειάστηκε να περάσουν 2 μέρες για να τον βγάλουν στο
6: φως.
0: Να πούμε ότι τέτοιες σκηνές γεννούν βεβαίως ελπίδες. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι το κρίσιμο παράθυρο, παράθυρο των 96 πρώτων ωρών μετά το σεισμό, όπου γίνονται και περισσότερες διασώσεις, έχει παρέλθει προπολού. Έχει παρέλθει από χθες το βράδυ. Από εδώ και πέρα οι προσπάθειες συνεχίζονται, ωστόσο οι πιθανότητες μειώνονται δραματικά.
6: Και ενώ εντωμεταξύ ο αριθμός των νεκρών λίδα αυξάνεται, όπως βεβαίως και η αγωνία για αν μπορεί να βρεθεί κάποιος από τους αγνοούμενους.
0: Να δούμε λίγο έναν τελικό, τον τελευταίο μάλλον, τον πιο πρόσφατο απολογισμό. Οι νεκροί ανέρχονται σε 1450.
6: Οι επιβεβαιωμένοι δηλαδή.
0: Μέχρι στιγμής. 3150 είναι οι τραυματίες. Και οι αγνοούμενοι είναι 46.600.
6: Μιλάμε για αδιανόητο αριθμό, έτσι. Ναι.
0: Εδώ να πούμε, αυτός είναι, υπάρχουν αποκλίσεις για τον αριθμό των αγνοούμενων. Ναι. Αυτός είναι ο αριθμός που δίνει η ειδική ιστοσελίδα που έχει στηθεί στη Βενεζουέλα και στηρίζεται από την αντιπολίτευση. Ο ΟΗΕ μιλά για περισσότερους. Κάνει λόγο για πάνω από 50.000.
6: Μάλιστα.
0: Ενώ η κυβέρνηση Βενεζουέλας μιλά αορίστως για χιλιάδες, δεν δίνει αυτή τη στιγμή κανέναν επίσημο απολογισμό για αγνοούμενους.
6: Λέγοντας το αυτό, Λίδα, υπάρχουν και πολλές επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης από την ίδια την κυβέρνηση και έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή ανταπόκριση από στρατό και αστυνομία.
0: Έτσι είναι. Εκτός από τις εικόνες καταστροφής, λοιπόν, μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και πολλές εικόνες οργής. Της οργής των πολιτών που διαμαρτύρονται για την ολιγορία των αρχών. Καταγγέλνουν μεταξύ άλλων ότι στρατός και αστυνομία δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις εκκλήσεις για βοήθεια. Ότι βλέπουμε τον κόσμο εδώ που μιλά και είναι τέτοιες σκηνές που μας έρχονται καθημερινά. Ότι δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, απλώς παρακολουθούν τα συνεργεία που εργάζονται. Ότι εμφανίζονται μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες, ενώ μέσα στα συντρίμια υπάρχουν ενδείξεις ζωής. Πρόκειται προφανώς, Απόστολε, για μια κρίση που σίγουρα ξεπερνά τις δυνατότητες του κράτους Βενεζουέλας, αλλά και που πέρα από την ανθρώπινη τραγωδία δημιουργεί και συνθήκες έντονης κοινωνικής αντιπαράθεσης και θα το δούμε αυτό δυστυχώς το επόμενο διάστημα.
6: Λίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράσεις σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες και βίαιες επιθέσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Μπούρη με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
21: Απόστολε, η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή για να εξαρθώσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποτελείται κυρίως από οργανωμένους οπαδούς κάποιες από τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην τέλεση ληστείων αλλά και σωματικών βλαβών και φθορών με οπαδικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 15 εκ των οποίων είναι τα αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης αυτής. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς συνελήφθη ενώ έκανε διακοπές στη Μύκονο. Μεταξύ τους είναι τουλάχιστον και ένας ανήλικος. Γίνονται έρευνες σε σπίτια αλλά και σημεία που συχνάζουν οι συγκεκριμένοι οπαδοί αυτής της ομάδας, που είναι μέλη της πείρας, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, ένα αεροβόλο πιστόλι, μία καραμπίνα, φυσίγκια των 9 χιλιοστών και μαχαίρια. Η επιχείρηση της εξέλιξης, οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν βρει και αρκετές ποσότητες ναρκωτικών και χρημάτων από αυτή την εγκληματική οργάνωση που καλύπτεται πίσω από ό,τι μας λένε, από ό,τι μαθαίνουμε οι πληροφορίες, από παδικά, από παδούς.
6: Ωραία, θα είναι σε το ρεπορτάζ προφανώς σε εξέλιξη. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Αλλάζουμε θέμα στον ανακριτή. Απολογήθηκαν οι 6 από τους 7 κατηγορουμένους για την φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι συλληφθέντες που φέρεται να συμμετείχαν στην συμπλοκή υποστήριξαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και πως βρίσκονταν σε άμυνα.
0: Με χειροπέδες στα χέρια, οι 6 νεαροί συλληφθέντες αποβιβάζονται από το βαν της αστυνομίας για να οδηγηθούν στο γραφείο του ανακριτή. Φίλος του 15χρονου καθομολογεί αν δράστη. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτος στο δράστη.
22: Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίγναμε μπουνιές ο ένας τον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και συνέχεια ο δράστης έφυγε. Αρχίζει να τον καταδιώκει το θύμα και εγώ του φώναζα ότι είχε μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια.
1: Όπως υποστηρίζουν οι νεαροί, δύο ήταν οι συμπλοκές. Η πρώτη μεταξύ των τριών ομάδων στην πλατεία της Καλυθέας και η δεύτερη στα γύρω στενά, όπου 15χρονος δέχτηκε το φωνικό πλήγμα.
3: Οι συμπλοκές ήταν δύο. Στην πρώτη συμπλοκή ήμουν και εγώ, αλλά στη δεύτερη που έγινε το τραγικό περιστατικό.
22: Βοήθεια.
1: Όπως υποστηρίζουν οι νεαροί, δύο ήταν οι συμπλοκές. Η πρώτη μεταξύ των τριών ομάδων στην πλατεία της Καλυθέας και η δεύτερη στα γύρω στενά, όπου 15χρονος δέχτηκε το φωνικό πλήγμα.
3: Οι συμπλοκές

0: παραπλανήσουν τις αρχές.
1: Ακούσαμε μέσω ασυρμάτου ότι στο σημείο της εμπλοκής κάποιο από τα συμμετέχοντα άτομα φορούσε μπλούζα αθλητικής ομάδας ανάποδα, ούτως ώστε να μην είναι διακριτό το έμβλημα της ομάδας. Στο σημείο εκείνο θεωρήσαμε ότι πρόκειται για οπαδικές διαφορές μεταξύ νεαρών.
0: Κάποιοι ισχυρίστηκαν πως υπήρξε προσωπική διαμάχη δύο ατόμων για μία κοπέλα, ενώ άλλοι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Με αυτή την τακτική φέρονται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί αθλητικής βίας.
2: Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη από την αρχή του επεισοδίου να κρατά μαχαίρι, ενώ κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση.
0: Ο 7ος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό δεν κατέστη εφικτή απολογία του.
3: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου Μουεθνού στους Εξάρχειες 13 Ιουνίου. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία, από την μαφιόζικη οργάνωση Dalton Near, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα.
4: Εξεγνίαστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, που έγινε στις 13 Ιουνίου. Από αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών συνελήφθη ένας 28χρονος ομοεθνής του, που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν στην Τουρκία μέλη μαφιόζικης οργάνωσης που φέρεται να είναι η Dalton Lar. Ηγετικά της στελέχη προέρχονται από τους διαβόητους Daltons, που στρατολογούν νεαρούς ακόμη και εφήβους ως εκτελεστές. Το ανέθεσαν να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα με συμβόλαιο θανάτου αξίας 1.000.000 λιρών Τουρκίας ή αλλιώς 18.000 ευρώ. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα, όπου το συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές, και αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια μεσοεύρου όπου τα κατάφερε. Από εκεί πήγε στη Θεσσαλονίκη και ύστερα το μετέφερε ένα συνεργό της οργάνωσης στην Αθήνα. Του έδωσαν φωτογραφία του θύματος και όπλο. Του υπέδειξαν που μένει και τις συνήθειές του και του έκλεισαν δύο διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Εξάρχεια και Καλλιθέα για την ίδια ημέρα. Αμέσως μετά την εκτέλεση κρύφτηκε στο διαμέρισμα των Εξαρχείων, που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης. Άλλαξε ρούχα και άφησε εκεί τα επιθυσιακά ρούχα και το όπλο, και συνέχεια κατέβηκε, πήρε ταξί και πήγε στο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Συνολικά έως σήμερα άλλαξε 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με κλεμμένο διαβατήριο Σουηδίας και κλεμμένη πιστωτική από Σιγκαπούρη, μέχρι να βρει τρόπο να επιστρέψει Τουρκία δίχως να κινδυνεύσει να συλληφθεί, κάτι που δεν επετεύχθη. Το θύμα είχε εισέλθει στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024 και είχε κάνει αίτημα παροχής ασύλου. Εδώ δεν είχε απασχολήσει για κάτι σημαντικό. Στην Τουρκία όμως ο 25χρονος είχε βαρύ ποινικό μητρό, με εμπλοκές σε κλοπές ναρκωτικά, απειλές, σωματικές βλάβες, και είχε απασχολήσει συνολικά 20 φορές την αστυνομία στη χώρα του. Όλα δείχνουν ότι ενδεχομένως είχε εισχωρήσει το οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας, ώστε να αποτελέσει στόχο μιας μαφιόζικης οργάνωσης από τη χώρα του.
3: Μεγάλη φωτιά μένεται σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο και βλέπουμε ήδη τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο στο σημείο για να μας ενημερώσεις, Παναγιώτη, για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.
5: Το μέτωπο παραμένει ανεργό εδώ στην περιοχή της Βάρδας, κοντά στο χωριό Ψάρι, καθώς οι διαρκείς κυλιδώσεις έχουν οδηγήσει σε αναζωπηρώσεις της φωτιάς. Όπως βλέπετε πίσω μου, στο βάθος σε αγροτικές εκτάσεις υπάρχουν διαρκείς αναζωπηρώσεις και η πυροσβεστική υπηρεσία των Λεχενών μαζί με τις αμαλιάδες και του πύργου. Την πολιτική προστασία του Δήμου Αδραβίδας Κυλής αλλά και απλούς πολίτες, αρκετούς αγρότες έχουν ρηχθεί στη μάχη με τρακτέρ, πυροσβεστικά και μηχανήματα έργου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να αποτρέψουν την επέκταση φωτιάς. Έχουν καεί αγροτοδακές εκτάσεις. Τα σπίτια που βρίσκονται εδώ στην περιοχή κινδύνεψαν προσωρινά, αλλά χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να μην καούν. Κατάφεραν οι πυροσβεστικοί να αποτρέψουν τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα είναι πολύ έντονη κινητοποίηση, διότι η άνεμη είναι ισχυρή και ακόμα ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη συν ένα ελικόπτερο. Είναι διαρκής η ρήψη οι ενέργειες που γίνονται από τα οχήματα και όπως βλέπετε εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στο μέτωπο για να βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί, και η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καθώς ακριβώς από κάτω είναι και ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου.
3: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Ανησυχία προκαλούν τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική υπηρεσία για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, φαίνεται ότι κατά την συντριπτική τους πλειονότητα οι φωτιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, με μόλις το 7% αυτό να προέρχεται από πρόθεση. Μόνο το Σαββατοκύριακο είχαμε 10 συλλήψεις για εμπρησμό.
2: Στα μέσα περίπου της αντιπυρικής περίοδου και η εικόνα σε πολλές περιοχές.

0: Και στις χώρες δείχνει ότι η πρόληψη εξακολουθεί να αποτελεί το ζητούμενο. Οι παραβάσεις μέτρων πυροπροστασίας είναι συνεχείς. Από τη μία, ολόκληρα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε αιστείες κινδύνου, καθώς έχουν χαθεί κάτω από τα ξερά χόρτα, και από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνεχίζουν, παρά την απαγόρευση, τις εργασίες στην ύπαιθρο και είτε από μια στιγμή απροσεξίας, είτε από εγκληματική αδιαφόρεια, προκαλούν ολόκληρες πυρκαγιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά από την 1η Ιανουαρίου έως τις 29 Ιουνίου έχουν γίνει 138 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 127 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 πυρκαγιές από πρόθεση.
1: Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγωτοδεσικές πυρκαγιές.
0: Ύστερα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, διαπιστώθηκε ότι μία 57χρονη γυναίκα προκάλεσε από πρόθεση την πυρκαγιά στην Κορινθία, από την οποία κινδύνεψαν και σπίτια. Στο βίντεο ντοκουμέντο του Earth News φαίνεται η συλληφθής να κρατά εργαλείο γυμνής φλόγας και να βάζει φωτιά στα ξερά χόρτα ενός οικοπαίδου. Η ίδια, αφού συνελήφθη, αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις στους αστυνομικούς για τις κακουργηματικές πράξεις της, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Για τη φωτιά που ξέσπασε στο αμόνι Σοφικού Κορινθίας στο μεσημέρι της Κυριακής, συνελήφθη ένας 76χρονος, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί σε αυτοσχέδιο επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του και πιθανόν από βραχυκύκλωμα ξέσπασε η πυρκαγιά. Στις Αφίδνες Αττικής, σε χώρο σκοπευτηρίου, διαπιστώθηκε παράβαση των ισχύοντων μέτρων προστασίας και συνελήφθησαν ένας 44χρονος άνδρας και μία 59χρονη γυναίκα. Την ίδια μέρα συνελήφθηκε ένας 79χρονος στη Νέα Μάκρη, ο οποίος αποπειράθηκε να ψήσει σε μεταλλική ψυσταριά. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.470 ευρώ.
2: Μένουμε στο θέμα, καθώς συνελήφθη εμπριστής για φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Ο Γιώργος Γεραφέντης μαζί μας. Τι ακριβώς είναι, Γιώργο?
3: Στο οπτικό υλικό, Απόστολε, που εξασφάλισε το Earth News, φαίνεται ο 50χρονος εμπριστής, ο οποίος βάζει την φωτιά χθες το μεσημέρι σε ξερά χόρτα με γυμνή φλόγα στην άκρη του δρόμου σε αγροτική περιοχή στην Παραβόλα Αγρινίου. Παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, στο σημείο, ώστε να είναι σίγουρος ότι οι φλόγες θα πάρουν διαστάσεις. Όταν ο θάμνος στυλίχθηκε στις φλόγες, ο δράστης φεύγει πεζός, χωρίς βέβαια να αντιληφθεί ότι οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις του. Η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελιές. Στην κατάσβεσή της πήραν μέρος 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Αξιοποιώντας το βίντεο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και Τολοκρανίας, εντόπισε τον 50χρονο εμπριστή και του πέρασε χειροπέδες. Ο δράστης στην απολογία του ομολόγησε ότι έβαλε άλλες 3 πυρκαγιές στις 6, στις 20 Ιουνίου και χθες τα ξημερώματα στην ίδια βέβαια περιοχή. Όταν τον ρώτησαν γιατί βάζει τις φωτιές, κοινικά απάντησε: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι». Απόστολα.
2: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε σε κοινωνική δομή της κάτω Σαξονίας στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η αστυνομία συνέλαβε 2 υπόπτους. Πάμε στην Μαρία Σιόζου με περισσότερες πληροφορίες.
4: Απόστολε, το περιστατικό συνέβη σε δομή που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες με παιδιά στην πόλη Στάντε της κάτω Σαξονίας. Είναι ζωντανή η εικόνα που παρακολουθούμε από το σημείο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τελικά είναι 6 οι νεκροί από τους πυροβολισμούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένα 6ο άτομο υπέκυψε τελικά στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Όλοι ενήλικες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες. Όλοι βρίσκονταν στο εσωτερικό της δομής. Υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, ωστόσο οι γερμανικές αρχές δεν έχουν δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, 2 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος που άνοιξε πυρ. Ο ρόλος που έπαιξε ο δεύτερος συλληφθής δεν έχει αποσαφινιστεί. Πάντως δεν αναζητούνται άλλα άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές της Γερμανίας, ο συναγερμός πλέον έχει λήξει. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, παρότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, όπως μπορούμε να δούμε. Απόστολε, τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όπως επίσης και το αν σχετίζεται και με ποιον τρόπο με κάποιο από τα θύματα. Πάντως η γερμανική αστυνομία εικάζει ότι πρόκειται για οικογενειακή τραγωδία.
2: Μάλιστα, Μαρία, ευχαριστώ. Επιμένει η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 1.300 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα. Στη Γερμανία και την Τσεχία βομβαρδίζουν τον κόσμο με μπόμπες νερού. Στην Πολωνία το θερμόμετρο έδειξε 53 βαθμούς κοντά στην πυρωμένη άσφαλτο. Για εκτόξευση του υδράργυρου προετοιμάζονται και τα Βαλκάνια.
0: Η Ευρώπη φλέγεται και οι αριθμοί σοκάρουν. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο.
5: Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μεσοόρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
0: Με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, η αστυνομία του Βερολίνου ανέλαβε να δροσίσει με αντλίες νερού τους θαυμαστές του Bruno Mars που περίμεναν στην ουρά για να παρακολουθήσουν συναυλία του. Ανάσα δροσιάς αναζητούν απεγνωσμένα και οι κάτοικοι στην Πολωνία, με το θερμόμετρο μάλιστα σε μια περίπτωση να δείχνει ακόμη και 53 βαθμούς Κελσίου. Τη στιγμή που ωστόσο η πραγματική θερμοκρασία είναι 40,5 βαθμοί.
6: Nie, no gorąco jest na ogródku w restauracji, mamy klimatyzację, więc jest przyjemniej, ale tutaj postawili nam zraszacz, tak, to też się fajnie, przyjemnie schłodzi.
0: Κάτοικοι και τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ανυπόφορη ζέστη και στην Τσεχία, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Ουγγαρία με πάνω από 40,7 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές αποφάσισαν να περιορίσουν την παραγωγή στον πυρηνικό σταθμό Πάξ λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον Δούναβη. Για εκτόξευση του υδραργύρου προετοιμάζονται και τα Βαλκάνια. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία, όπου το θερμόμετρο δείχνει 40 βαθμούς υπό σκιά σε αρκετές περιοχές. Δύσκολες ημέρες περιμένουν και τους κατοίκους της Κροατίας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς.
7: Παραδείγεται, δεν είμαι ανήκου από κράτου, λούδι σε ένα βιούκουτσε, το ανοιχτό κλίμα, το έτσι, το κνέπανε σούντσε.
0: Στη Γαλλία, μετά το φωνικό καύσωνα, ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι σάρωσαν αρκετές περιοχές στα βόρεια της χώρας, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.
2: Ένα κύμα έντονης καλοκαιρινής ζέστης αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει τοπικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Παρά την αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για ακραίο καύσωνα, καθώς τα μελτέρνια που πνέουν στο Αιγαίο λειτουργούν ως φυσική ασπίδα προστασίας.
8: Πολύ ζέστη σήμερα.
9: Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ψήνονται για μέρες σε θερμοκρασίες που όμοιες δεν έχουν ξαναδεί. Το φαινόμενο του θερμού θόλου επεκτείνεται τώρα προς τα ανατολικά.
10: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
9: Το επόμενο τριήμερο και στη χώρα μας ο υδράργυρος θα ανέβει κατακόρυφα.
10: Θα κινηθούμε μέχρι την Παρασκευή σε επίπεδα της των 38 έως 39 βαθμών Κελσίου. Οριακά νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες οι οποίες θεωρούνται στα επίπεδα του καύσωνα.
9: Ήδη σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο σήμερα άγγιξε τους 36 βαθμούς Κελσίου.
11: Βράζει ο τόπος, κλιματισμός.
12: Με καπέλα, γυαλιά ηλίου, φιάλες νερού στο χέρι, ακόμα και ομπρέλες προσπαθούν να προστατευτούν από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
13: Oh, it's very hot here.
9: Το κύμα ζέστης θα επηρεάσει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις παιδινές εκτάσεις, με την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές.
14: Θα έχουμε ζέστη για 3-4 ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση την ακραία συμπεριφορά του καιρού και των θερμοκρασιών που είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα.
15: Όσο ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι να υπήρχαν τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
9: Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η πιθανότητα εμφάνισης ακραίων θερμοκρασιών έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής.
14: 14 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια είχαμε στη χώρα καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Όταν έχουμε καύσωνα μεγάλης διάρκειας, δηλαδή θερμοκρασίες πάνω από τους 38-39-40 βαθμούς και για πολλές ημέρες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις η κατάσταση είναι δύσκολη.
16: Τα τελευταία χρόνια όντως θεωρούνται πιο
13: ζεστά.
9: Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει και πάλι, με ενισχυμένα μελτέμια, καταιγίδες και χαλάζια ανά την επικράτεια.
2: Να δούμε τώρα μαζί με την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, το εάν η χώρα μας θα επηρεαστεί από αυτή την θερμική εισβολή.
16: Λοιπόν, Απόστολε, ανεπανάλητος εξωπραγματικός ο καύσωνας της Ευρώπης ρίχνει την αυλαία του εδώ στη γειτονιά μας. Βλέπει στα Βαλκάνια με τα τελευταία σαραντάρια αύριο σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ρουμανία αλλά και η Σερβία. Η Ελλάδα αντιστέκεται. Το λέω κατηγορηματικά. Δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα στη χώρα μας.
2: Δεν θα δούμε αυτά που είδαμε στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή καμία σχέση.
16: Καμία περίπτωση. Θα έχουμε βέβαια ζέστη.
2: Αν και εμείς είμαστε πιο μαθημένοι από τους Βορειοευρωπαίους, αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολο θα ήταν και αυτό.
16: Όπου ξεπερνάμε τους 40 βαθμούς, αρχίζει και ζωρίζει.
2: Αρχίζει η κατάσταση ακριβώς.
16: Δεν φαίνεται όμως αυτό στη χώρα μας. Mm. Θα έχουμε λοιπόν ζέστη, αλλά χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο όρο της εποχής και της περιοχής. Δηλαδή, αντιπροσωπευτικά θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο. Mm-hmm. Άντε τώρα να δούμε τοπικά και 39 βαθμούς σε ευάλωτες όμως στη ζέστη περιοχές, μεμονωμένα, κυρίως Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, στις στο Αγρίνιο μέχρι εκεί, διότι όλες τις ημέρες δεν θα εκλείψει το μελτέμι, θα έχουμε ένα βοριαδάκι στα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγι μας και επίσης, θα το δούμε και στον χάρτη μας σιγά σιγά, θα έχουμε και κάποιες μπόρες θα λέγα κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας μας, Πέμπτη και Παρασκευή, πιο έντονη αυτή η αστάθεια, περισσότερες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει εκεί και λίγο η θερμοκρασία και ακόμα πιο πολύ το Σαββατοκύριακο που ξαναζωηρεύει το μελτέμι, εδώ θα είμαστε να δίνουμε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ. Το Γάλλο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τις περιοδίες του στις γειτονιές της Αττικής. Ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη.
17: Καλό απόγευμα, Απόστολε. Ανεβάζει λοιπόν το τέμπο των περιοδιών του ο Πρωθυπουργός. Εδώ και λίγα λεπτά βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψή του στο Εγάλεο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Ένα από τα 156 κέντρα υγείας που αναβαθμίστηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αμέσως μετά αναμένεται η πρωθυπουργική ομιλία σε φίλους της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Εγάλεο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει νέα μηνύματα συστράτευσης με στόχο έναν τρίτο συνεχή κυβερνητικό κύκλο για τη Νέα Δημοκρατία. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη στα χέρια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται το φυλάδιο με τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις της περίοδου 2019-2026. Πρόκειται για ένα φυλάδιο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στις περιοδίες που θα πραγματοποιήσουν και τα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης με διτό στόχο. Από τη μία πλευρά είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων, από την άλλη η ανάλυση των βασικών πτυχών της κοινωνικής στρατηγικής για την τετραετία 2027-2030. Ολοκληρώνοντας, Απόστολε, να σου πω πριν από λίγα λεπτά τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Καναδό ομολογό του. Στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Απόστολε.
2: Την μεθεπόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ σου. Στα Δωδεκάνησα περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που σήμερα βρίσκεται στην Κάσο στην ατζέντα του Εθνικά Θέματα και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
18: Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το επίκεντρο της επίσκεψης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο Λόχο Εθνοφυλακή στην Κάσο.
19: Στρατιώτης πεζικού Ανδρεάδης Ηλίας, καλώς ήρθατε.
20: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει.
18: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά συμφέροντα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει για το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου.
20: Όπως οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
18: Ψηλά στην ατζέντα της περιοδίας του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες.
2: Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου, κορυφαίος στέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια για νέες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
13: Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρει τη συνεχιζόμενη ισοκομματική κόντρα με φόντο την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στο τεταμένο κλίμα που επικρατεί προσθέθηκε η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
21: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής.
13: Το κόμμα συνεχίζει με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτοδιάλυση, είναι το μήνυμα της Κουμουνδούρου.
22: Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία είναι λίγο υπερβολική η αυτή η άρνηση. Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση του εκτονόμου κάνερ.
23: Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Mm-hmm. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
13: Την ίδια ώρα η εσωκομματική αντιπολίτευση αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές του Σοκράτη Φάμελου.
24: Με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη.
25: Προφανώς αν δεν βρεθεί οποιαδήποτε άλλη συνεννόηση, εμείς θα είμαστε παρόντες και παρούσες να δώσουμε κανονικά τη μάχη των εκλογών.
26: Θα επαναλάβω άλλη μια φορά ότι δεν είμαι εδώ ανεξάρτητος βουλευτής, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 ή στις 11 Ιουλίου.
2: Κάει και ο Καναδάς από τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων για την ιστορική πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η FIFA ανακοινώνει ρεκόρ προσέλευσης και κατανάλωσης στα γήπεδα, ενώ στο Μαϊάμι χιλιάδες οπαδοί σχηματίζουν ουρές για να φωτογραφηθούν με το αυθεντικό χρυσό τρόπο.
27: Πλήθος στο Τορόντο ξεσπά σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στις καθυστερήσεις του Καναδά στην νοκάουτ αναμέτρηση με την Νότια Αφρική. Οι Καναδοί οπαδοί που παρακολούθησαν τον αγώνα στο γήπεδο του Λος Άντζελες πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Η εθνική τους ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίνεται από τη φάση των νοκάουτ.
28: We had to wait a lot, but finally we did it. That's good. Awesome.
27: Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται για τους οπαδούς των άλλων εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στη φάση των νοκάουτ, η FIFA δηλώνει ότι η ημερήσια προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι 288.000 οπαδοί που γέμισαν τα στάδια στις 22 Ιουνίου ήταν κατά 7.000 περισσότεροι από εκείνους 6 μέρες πριν. Ακόμα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποκάλυψε ότι στη διάρκεια της φάσης των ομίλων μέσα στα γήπεδα καταναλώθηκαν πάνω από 2,8 εκατομμύρια μπύρες και 300.000 hot dog. Την ίδια ώρα ουρές κάνουν χιλιάδες άνθρωποι έξω από τον πύργο Ελευθερίας στο Μαϊάμι για μια σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν με το χρυσό τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Το αυθεντικό τρόπαιο 18 καρατίων που σχεδίασε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σίλβιο Κατζανίκα έχει έρθει από τα κεντρικά γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη, όπου φυλάσσεται υπό αυστηρή ασφάλεια.
2: Την προσοχή εφιστούν οι ειδικοί για την σωστή χρήση και φόρτιση των ηλεκτρικών πατινιών με αφορμή τη χθεσινή φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνια που προκλήθηκε από ανάφλεξη μπαταρία. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε για ακόμα μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που προκύπτουν όταν δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.
21: Αυτό είναι το πατίνι που προκάλεσε την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε ξενοδοχείο της Ομόνιας. Το ηλεκτρικό πατίνι εξεράγει την ώρα που φόρτιζε με τον ιδιοκτήτη του Ιρανό Υπήκο να φέρει βαριά εγκάβματα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις μπαταρίες λιθίου αλλά και για τη λανθασμένη πατινιών, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς.
29: Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, αυτό είναι σαν μια μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία ουσιαστικά έχει κάποια υγρά στοιχεία, χημικά στοιχεία. στο εσωτερικό της, και όταν κάτι δεν πάει καλά, προκαλείται μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία οδηγεί σε έκρηξη και σε φωτιά. Συνήθως γίνεται από υπερθέρμανση, που σημαίνει ότι γίνεται όταν κάποιος φορτίζει ένα τέτοιο όχημα.
0: Δεν προσέχω τις μέρες που έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, δεν το φτάνω στα όρια του. Όταν γυρνάω, το αφήνω να κρυώσει και μετά αυτό το καταβάλω να φορτίσει.
21: Όπως εξηγούν οι ειδικοί, θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση να αποσυνδέουμε αμέσως το πατίνι και να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τον αυθεντικό φορτιστή του κατασκευαστή. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μακριά από έφλεκτα υλικά και ποτέ χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας και του φορτιστή, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν φθορές.
1: Χρησιμοποιούν λάθος φορτιστές. Δηλαδή, μπορεί π.χ. μια μπαταρία να είναι 36 βολτ, να του έχει χαλάσει ο φορτιστής, να μην πάει να αγοράσει καινούριο φορτιστή και να του βάλει ό,τι φορτιστή βρει. Εκεί θα προκαλέσει σίγουρα ζημιά στην μπαταρία.
21: Με σωστή χρήση, μια μπαταρία λιθίου για ηλεκτρικό πατίνι όπως αυτή εδώ μπορεί να έχει διάρκεια ζωής έως και 6 χρόνια.
3: Φορτίζω με το δικό του φορτιστή και αφού τελειώνει το φόρτιμο κλείνει μόνο το αυτόματο.
21: Από την έκρηξη νοσηλεύονται ακόμη 2 άτομα.
2: Συγκλονιστικές στιγμές εκτιλήθηκαν κατά την χθεσινή φωτιά σε 2 όροφη κατοικία στην Καλλιθέα, όταν 70χρονη εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει βοήθεια, ωστόσο βρήκε το θάρρος και έπεσε στα χέρια πολίτων που είχαν συγκεντρωθεί κάτω από το φλεγόμενο σπίτι και τη φώναζαν να πέσει για να σωθεί. Σήμερα, μέσω του ΕΡΤ News, τους ευχαρίστησε θερμά.
4: Είναι η στιγμή κατά την οποία η 75χρονη, βλέποντας το διαμέρισμα να παραδίδεται στις φλόγες, πηδά από τον πρώτο όροφο για να σωθεί, στηριζόμενη στην ελληνική σημαία που βρίσκεται τοποθετημένη στο μπαλκόνι της. Κόσμος πέβδει, παροτρύνοντάς την να πηδήξει για να γλιτώσει.
3: Εγώ πέρναγα με το μηχανάκι και βλέπω τη φωτιά. Και βλέπω ότι η γιαγιά να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Και σταματάω με το μηχανάκι και λέω πίδα, γιαγιά, κάτω, πίδα, σε πιάνω, πίδα. Με άκουσε η γιαγιά. Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι. Αυτό ήταν.
5: Η ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε έντρομη στο μπαλκόνι καλώντας βοήθεια. Ενώ εκείνη τη στιγμή οι περαστικοί που βρίσκονταν κάτω από το σπίτι την κάλεσαν να πέσει στα χέρια τους προκειμένου να σωθεί.
6: Τελευταία στιγμή πήδηξε.
4: Η 75χρονη, αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, από το οποίο λίγες ώρες μετά επιστρέφει. Και περιγράφει αποκλειστικά στην κάμερα του ΕΡΤ News τις δραματικές στιγμές που βίωσε μόλις ξέσπασε η φωτιά.
7: Και μάμα, σε είχαμε ξαπλώσει και μου λέει ο άντρας μου κάπου να βλέπω. Του λέω δεν ξέρω, δεν έχω ούτε φαγητό. Είχαμε φάει και είχαμε ξαπλώσει. Η είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
4: Ήταν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο πρώτος όροφος του κτηρίου που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα παραδίδεται στις φλόγες. Μαύρος καπνός σκεπάζει την περιοχή όπου επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το διαμέρισμα κατοικείται από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που την ώρα της πυρκαγιάς κοιμάται. Η γυναίκα εγκλωβίζεται στο σπίτι και καλεί σε βοήθεια από τον μπαλκόνι. Γείτονες την παροτρύνουν να πηδήξει από τον μπαλκόνι για να σωθεί, όπως και κάνει.
7: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους. Καλά είναι, δόξα τω Θεώ, αφού δεν καήκαμε.
4: Ο γιος της ηλικιωμένης ειδοποιείται για το συμβάν και σπέβδει στο σημείο.
8: Με πήρε μια κυρία τηλέφωνο και μου είπε δυστυχώς ότι καίγεται το σπίτι σας και αμέσως ήρθαμε βρε όλα τα αδέρφια. Κακώς άνοιξε την πόρτα γιατί τους μύριζε καμένο. Μπήκε η φωτιά μέσα στο σπίτι.
4: Στο νοσοκομείο μεταφέρεται και ένας 80χρονος περίοικος όπως και 2 πυροσβέστες. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
2: Ποινή φυλάξης 10 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιοδικείο σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Στις 24 Ιανουαρίου του 2022 περισσότερα από 2.500 αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν στον αυτοκινητόδρομο με τους οδηγούς να παραμένουν χωρίς βοήθεια μέσα στο ψύχος έως και 24 ώρες.
10: Την ενοχή τριών από τους 6 κατηγορούμενους στελέχη της εταιρείας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: 6.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες.
2: Το 2024 η λίστα χειρουργείων περιέλαμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια, ενώ σήμερα τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν αποχευματινών χειρουργείων, το οποίο υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.
3: Από την ενιαία λίστα χειρουργείου, η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα άνω των 4 μηνών ξεπερνούσε τότε τον αριθμό των 90.000. Η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες μαξ.
2: Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας σε 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΟΣΑ, όπως η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες. Την ίδια ώρα η αναμονή για αρθροπλαστική ισχύου ανέρχεται πλέον στη χώρα μας σε 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες.
3: Η μεταρρύθμιση που ονομάζεται απογευματινά δωρεάν χειρουργία χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας ήταν θρίαμβος.
4: Το πρόγραμμα πέτυχε για 3 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η αύξηση των τακτικών χειρουργείων. Από το 25 στο 24 έχουμε μία αύξηση, είναι 50.000 χειρουργία. Δεύτερος ο λόγος είναι τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία τα οποία έγιναν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Και τρίτο είναι τα βάουτσερ και η πλήρης εκαθάριση της λίστας.
2: Μέσω του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 βάουτσερς για πολίτες που βρίσκονταν στις λίστες. Από τις 26.845 επεμβάσεις, το 78% πραγματοποιήθηκε σε δημόσια νοσοκομεία και το 22% σε ιδιωτικές δομές. Τα απογευματινά χειρουργεία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν επιπληρωμή, ενώ ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: ταξιδεύουμε από το Βουκουρέστι ως τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα. Ακολουθούμε τα ίχνη του Βλατ Τσέπες, που έγινε Δράκουλας. Κάστρα, πύργη, γκώθικ νύχτες, φωτιές, χορή, πάρτι και φαντάσματα. Ένα φεστιβάλ ανάμεσα σε σκοτάδι και φως. Ιστορία και μύθο. Καλώς ήρθατε στη μαγική Τρανσιλβανία.
1: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Έφυγε, έφυγε, ναι.
3: Σίγουρα.
2: Ναι, αγερές.
3: Α, δεν έφυγε. Ωραία, γιατί μου χωριδεύεις.
2: Εγώ φταίω που βάζω σκλόνο. Πώς τα έκανες έτσι, είπα.
3: Να σου πω, επειδή μου είχαν πλάκα για τιμωρία, θα πας να φτιάξεις ένα πολυμορφικό τραπεζάκι, να το βάζουμε εδώ στο καναπέ στη μέση, να βάζουμε πάνω τα φαγόσιμα για να μην τα λερώνουμε.

0: Θυμάσαι όταν είχαμε πάει στο σπίτι της Μανταλένας που είχε μια κορνίζα που μέσα στην κορνίζα και βάλει κάτι και φτιάξει το παιδί μου, κάτι χαρτόνα. Α, κάτι
1: ήταν
0: κάνει.
1: Πάρα πολύ ωραία η Μανταλένα.
2: Ναι. Η κορνίζα που ήταν χαρτόνα στη κορνίζα της Μανταλένας.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Ναι. Σκέφτομαι να το φτιάξουμε κι εμείς.
3: Είναι στο χέρι σου. Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Γεννήθηκαν στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
4: Έλεγα ότι δεν έχω γεννηθεί στην Αλβανία, τέλος πάντων, ότι είμαι Έλληνας. Έφερα βαρέως την ταυτότητα αυτή, οπότε δεν την ήθελα.
5: Η λέξη Αλβανός τη δεκαετία του 90 είχε γίνει βρισιά. Θυμάμαι να τσακώνομαι με κάποιο άλλο παιδάκι και να μου λέει χαζέ βλάκα ο ένας τον άλλον και στο τέλος να μου λένε ένα Αλβανέ.
3: Κατάφεραν να διαπέψουν και να ζητούν και πάλι τις ρίζες τους.
6: Ονειρεύομαι και στις δύο γλώσσες, αλλά η σκέψη μου είναι ελληνική. Την αγαπώ την αλβανική γλώσσα και κουλτούρα, είναι παππούδες μου. Θα μένει εκεί, από την άλλη όμως, κατοικεί στην καρδιά μου και η Ελλάδα, είναι το ίδιο.
3: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Οι μέρες και οι νύχτες της μεγάλης φωτιάς που σημάδεψε τη Δαδιά τον Αύγουστο του 2023.
8: Την άκουγα την πυρκαγιά 5 χιλιόμετρα μακριά. Μια βοή, ένα φοβερό πράγμα.
9: Εμείς το βράδυ προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε και σκεπτόμασταν ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχουμε.
7: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες.
10: Υπήρχαν άνεμοι 8-9 μπουφόρ.
11: Η φωτιά ταξίδευε μόνη της. Έβρισκε δάσος και έκαιγε. Έβρισκε δάσος και έκαιγε.
7: Η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση, η ανθρώπινη φροντίδα και η αισιοδοξία.
12: Τα πρώτα αποτελέσματα είναι θαρρυντικά. Τα πουλιά φόλιασαν και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο μετά την πυρκαγιά.
13: Με πίστη, υπομονή, κουράγιο, δουλειά θα τα καταφέρουμε. Όπως θα τα καταφέρει πιστεύω και το δάσος.
7: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Η Ελλάδα αφηγείται μέσα από την τέχνη.
14: Ο Χέρτζοκ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και του φίλησε τα παπούτσια.
3: Την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία.
15: Αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
3: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
16: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό από το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
3: Γεμάτα εικόνες.
17: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτόν τον τόπο.
3: Διαδρομές.
18: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
3: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
19: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Στο επόμενο επεισόδιο Ρίζες Abroad
20: μαζί μας στο στούντιο ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης Νίκος Φλώρος.
7: Συνδεόμαστε με την Αίγυπτο. Κοντά μας ο Χρήστος Καβαλής, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Και ο Προκόπης Αγγελόπουλος έρχεται από το Καστελόριζο.
20: Και θα μιλήσουμε για όλα όσα θα έχουν γίνει στο International Near and Far Festival.
3: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
21: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλατα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά των νέων μουταλιών. Μια άλλη πλευρά της Χαλκιδικής εξερευνούν παρέα ο Κίμωνας και ο Λυκούργος. Έναν τόπο τον οποίο οι πρόσφυγες που έφτασαν εδώ πριν έναν αιώνα μεταμόρφωσαν σε κέντρο αλίας και εμπορίου. Με διαχρονικό μάρτυρα το ναυάγιο του εμπορικού Μυτιλίνη.
7: Θάλατα. Τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
22: Πάνω από το 55% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
23: Ένα από τα προβλήματα του ενεργειακού μας μείγματος είναι ότι πλέον...
24: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727 9343400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs.
15: Η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση, η ανθρώπινη φροντίδα και η αισιοδοξία.
22: Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Τα πουλιά φόλιασαν και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο μετά την πυρκαγιά.
13: Με πίστη, υπομονή, κουράγιο, δουλειά θα τα καταφέρουμε. Όπως θα τα καταφέρει πιστεύω και το δάσος.
15: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ Depot σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστουραντ Depot σε όλη την Αμερική.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Clear Largo Road is Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.

Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράγκης. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο.

Που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Το Greek Taverna, μπουζούκια και σπέστερ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pellas. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna 128 North Pineras Avenue Tapos Pellas. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Tapos Pellas. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, ίσο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, ίσο Clifford. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Taverna, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Σε ιστορίες των τόπων.
1: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο των 9 ειδήσεις. Είναι εδώ, στην ΕΡΤ.

0: Από το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί η συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Οι παράγοντες της αγοράς δεσμεύτηκαν να συγκρατήσουν τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την ανέβρεση επιζώντων μετά τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Η απίστευτη ιστορία βρέφους 18 ημερών που σώθηκε μετά από 32 ώρες. Έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή ανταπόκριση από τον στρατό και την αστυνομία. Κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα η μάχη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ. Μεταναστευτικό, ασφάλεια, άμυνα και εθνικές εκλογές στο επίκεντρο της ομιλίας του. Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κτίριο υγείας της περιοχής. Συνελήφθη εμπριστής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που βάζει τη φωτιά. Ομολόγησε πως έβαλε άλλες τρεις φωτιές. Με αντλίες νερού προσπαθούν να δροσιστούν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το κύμα καύσωνα έρχεται και στα Βαλκάνια. Από αύριο η ζέστη θα φτάσει και στην Ελλάδα, αναλυτική πρόγνωση. Με απότερο στόχο τη μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση αποφάσισε την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συμφωνία περιλαμβάνει το πάγωμα των τιμών και τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ σκοπός είναι από το φθινόπωρο να πωλούνται φθηνότερα βασικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί καθημερινά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια.
1: Την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, η κατάργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα έως την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για Μειώσεις Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο.
1: Παράλληλα, εντατική θα είναι η έλεγχη στην αγορά για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα εσχροκέρδειας.
3: Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία, χιλιάδες καταλογισμοί. Η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Για τις μειώσεις των τιμών που θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, στη σύσκεψη βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτικές οργανώσεις ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Με την Κατερίνα Γράβου θα δούμε από πότε οι καταναλωτές πρέπει να περιμένουν τις μειωμένες τιμές, αλλά Κατερίνα και σε ποιες κατηγορίες.
4: Με ορίζοντα το φθινόπωρο, αναμένονται οι μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, αφού βεβαίως προηγηθούν συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των βιομηχανιών τροφίμων αλλά και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η προεργασία, ωστόσο, έχει ήδη αρχίσει από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα με 40 κατηγορίες προϊόντων, τις οποίες μπορούμε να δούμε ευθύς αμέσως, όπως συσκευασμένα τρόφιμα, νοπά κρέατα, φρέσκα φρούτα, φρούτα και λαχανικά είναι και οι κατηγορίες που τροφοδοτούν ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, καθώς επίσης σνακ, γαλακτοκομικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Επίσης αναψυκτικά και ποτά, καθαριστικά και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής αλλά και βρεφικά προϊόντα.
0: Κατερίνα, σε τι ποσοστό θα κυμανθούν αυτές οι μειώσεις?
4: Τουλάχιστον 5 με 6% και αυτό γιατί αυτό ήταν το επίπεδο που ήταν μισοσταθμικά οι μειώσεις σε εκατοντάδες κωδικούς, σχεδόν 2.000 κωδικούς που έφερε το πλαφόν. Επιδίωξη είναι οι μειωμένες τιμές να διαρκέσουν από το Σεπτέμβριο στο τέλος του έτους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Για ημίμετρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει πραγματική πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια και να ανακουφίσει τους πολίτες από τις συνέπειές της.
5: Κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτελεί το ζήτημα της ακρίβειας, με τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μήμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίες απέναντι στους καταναλωτές κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.
6: Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν.
5: Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα.
5: Πειρά και από τα άλλα κόμματα.
8: Το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα.
9: Ξαφνικά ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η ασχοκέρδεια είναι στα ύψη.
10: Η κυβέρνηση επιπάρει τους ολιγάρχες για συμφωνία κυρίων και πανηγυρίζει για σταθεροποίηση των τιμών φωτιά, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους.
11: Έχει προϋπολογιστεί ότι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να επαναφερθεί για όλο το δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, πυροσβέστες.
5: Η καθημερινή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό τροφοδοτεί μια διαρκή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
0: Πέμπτη μέρα από τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και οι τελευταίες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες σβήνουν. Ο Σμι θανάτου αναδύεται από τα χαλάσματα όπου απελπισμένοι συγγενείς αναζητούν μάταια τους δικούς τους ανθρώπους και ξεσπούν οργισμένοι κατά της κυβέρνησης που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης.
7: 5 ημέρες μετά συγκλονίζουν οι νέες εικόνες από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Ο κόσμος πέφτει κάτω. Οι διασώστες μόλις έχουν προσεγγίσει την εγκλωβισμένη μητέρα με το μωρό της στα χαλάσματα της Λαγκουάιρα. Βγάζουν το 18 ημερών μωρό και το δίνουν στον πατέρα. Ο πατέρας σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό με ευγνωμοσύνη. Λίγο αργότερα ανασύρεται καλά στην υγεία της και η μητέρα. Στο νοσοκομείο το ζευγάρι βρίσκεται στον 7ο ουρανό.
12: Al verlo a él yo sentí que volvían a nacer.
13: Yo todo era por mi bebé. Mientras él estuviera vivo, él fue mi motor para yo estar despierta y alerta todo.
7: Στα ερείπια της Βενεζουέλας η ελπίδα δεν πεθαίνει. Αρκετές ημέρες μετά το διπλό και καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου. Ένα αγοράκι κουνάει τα πόδια του, σημάδι πως είναι ακόμα ζωντανό, ενώ προσπαθούν να το απεγκλωβίσουν. Ένα άλλο κλαίει από τη χαρά του στην αγκαλιά του διασώστη. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ εξακολουθούν να σημειώνονται ισχυροί μετασεισμοί.
14: Silencio total. Somos bomberos de Ecuador. Si me escuchas, da tres golpes.
7: Ομάδα κάνει ησυχία καθώς έχει εντοπίσει μια μητέρα με τα δυο της παιδιά. Και η καταγραφή μιας τριμελούς οικογένειας ενώ ήταν παγιδευμένη κάτω από τα χαλάσματα συγκλονίζει. Με μοναδική πηγή φωτός στο κινητό, χτυπούσαν τους τοίχους για να δείξουν ότι ακόμα είναι ζωντανή. Η οικογένεια τα κατάφερε να βγει στο φως. Το ίδιο και ένας πατέρας και ο έφηβος γιος του, αφού είχαν μείνει 4 ημέρες παγιδευμένοι σε πολυκατοικία στη Λαγκουάιρα. Η ελπίδα όμως από τις διασώσεις δεν μπορεί να ελαφρύνει για πολύ την απόγνωση των κατοίκων.
15: Queremos apoyo. queremos máquinas, queremos que van a nuestros familiares y no nos han ayudado a agarrarme escombros. En ese bloque 22 hay como 300 personas.
7: Παρά την βοήθεια από το εξωτερικό και τους εθελοντές, η οργή για την απάθεια του στρατού και την αργή κινητοποίηση της κυβέρνησης φουντώνει.
16: Y ellos de los más tranquilos en una esquina cuando teníamos que sacar a la persona. ¿Por qué no lo trajeron con palas y con pico? ¿Por qué lo trajeron con fusil, con arma? ¿Dónde está la guerra?
17: Había noche a las 6 de la noche, había gente con vida allá abajo. Mira la hora que ahí no se han preocupado en sacarlo.
7: Κάτοικοι υποχρεώνουν σε πολλές περιπτώσεις τους στρατιώτες να πάρουν φτιάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση των συνδερμιών.
0: Μαζικές αντιδράσεις για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή, όπως είδαμε, ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία. Η Ιουλία Βελισσαράτου, η αγωνία για τους αγνοούμενους αυξάνεται, αλλά διαρκώς μεγαλώνει και ο αριθμός των νεκρών.
18: Ακριβώς, έχουμε και νέο απολογισμό επίσημο, Αδριάννα. Πριν από λίγο, λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719, κοντεύουν δηλαδή τους 2.000. Έχουμε 15.866 άστεγους και 5.034 τραυματίες. Φυσικά δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει και με τους περίπου 55.000 αγνοούμενους, αν και από την αρχή του διπλού φωνικού σεισμού υπήρχε φόβος ότι ίσως κάτω από τα συντρίμμια βρεθούν περίπου 10.000. Αυτό μένει δυστυχώς να επιβεβαιωθεί. Τώρα να πάμε σε μια συγκλονιστική διάσωση του Άρων, ενός νεαρού μόλις 21 ετών, ο οποίος βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από 106 ώρες σε μια επιχείρηση των διασωστών του Μεξικό και του Ελ Σαλβαδόρ, σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση που κράτησε 43 ώρες, σχεδόν 2-24 ώρα. Εάν και αυτές οι σκηνές γεννούν ελπίδες για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων, γεγονός είναι ότι το κρίσιμο διάστημα των 96 πρώτων ωρών με σεισμό, κατά τις οποίες σώζονται οι περισσότεροι επιζώντες, έχει παρέλθει από χθες το βράδυ και από εδώ και στο εξής οι πιθανότητες μειώνονται δραματικά. Τώρα, όσον αφορά τη βοήθεια από τις χώρες, ήδη βρίσκονται 24 χώρες με διασωστικά συνεργεία εκεί. Όπως είδαμε και στο βίντεο, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από τις ντόπιες διασωστικές ομάδες ότι δεν προσπαθούν, παρά μόνο βγάζουν φωτογραφίες, όπως καταγγέλουν τουλάχιστον οι πολίτες που είναι εκεί. Ενώ ορισμένες περιοχές, Αδριάννα, όπως το Ελ Χανκίτο, που είναι μια περιοχή 33 χιλιόμετρα από το Καράκας, δεν έχει λάβει ακόμα βοήθεια, ενώ έχουν καταπέσει πολλά κτίρια, βρίσκεται 33 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι δεν έχει πάει ούτε συστικό συνεργείο, ούτε βέβαια κάποιος από την κυβέρνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε θέμα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία διακινούσε ναρκωτικά, έκανε ληστείες, ενώ Κώστα Μπούρη συμμετείχε και σε επεισόδια οπαδικής βίας.
19: Όχι περίπου έτσι, αλλά δηλαδή ακόμα πιο χειρότερα, να σας πω γιατί. Αυτή η εγκληματική ομάδα, εκτός από τη διακίνηση ναρκωτικών και την πράξη και τις ληστείες, είχε και οπαδική χρειά, γιατί οργάνωνε επιθέσεις εναντίον των οπαδών αντίπαλης ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, τους ηλιθέντες, κατηγορούνται για υπόθαλψη στην υπόθεση του οπαδικού επεισοδίου στην Καλαμαριά, που έγινε αιτία να χαθεί η ζωή του 20χρονου κλεωμένη. Η επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα, της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντόπισε ποσότητες ναρκωτικών, εντόπισε όπλα, μεταξύ αυτών και ένα 9 πιστόλι, εντόπισε προϊόντα από τις ληστείες, καθώς και συνέλαβε 17 άτομα συνολικά. Τα 15 από αυτά θεωρούνται αρχηγοί, μεταξύ αυτών, αρχηγικά μέλη, μεταξύ αυτών ήταν και ένας ανήλικος, ενώ ο ένας εξ αυτών των 17 συνελήφθη στη Μύκονο, όπου δούλευε εκεί σεζόν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τρεις είναι οι προφυλακίσεις για το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι συλληφθέντες που φέρεται να συμμετείχαν στη συμπλοκή υποστήριξαν ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι βρισκόταν σε άμυνα.
20: Με χειροπέδες στα χέρια, οι 6 νεαροί συλληφθέντες αποβιβάζονται από το βαν της αστυνομίας για να οδηγηθούν στο γραφείο του ανακριτή. Φίλος του 15χρονου καθομολογεί αν δράστη. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε του το θύμα. Επιτέθηκε πρώτος στο δράστη.
21: Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια.
22: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach.
2: και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
3: Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη από την αρχή του επεισοδίου να κρατά μαχαίρι, ενώ κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση.
22: Ο 7ος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό δεν κατέστη εφικτή απολογία του.
0: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από τη μαφιόζικη οργάνωση Dalton Lar με σκοπό να έρθει. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από τη μαφιόζικη

0: Ανακρινόμενος παραδέχτηκε πως τον στρατολέγησαν στην Τουρκία μέλη μαφιόζικης οργάνωσης που φέρονται να είναι οι Dalton Lar. Ηγετικά της στελέχη προέρχονται από τους διαβόητους Daltons που στρατολογούν νεαρούς ακόμη και εφήβους ως εκτελεστές. Το ανέθεσαν να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα με συμβόλαιο θανάτου αξίας ενός εκατομμυρίου λιρών Τουρκίας ή αλλιώς 18.000 ευρώ. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα, όπου το συνέλαβαν οι τουρκικές αρχές και αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια Μεσοεύρου όπου τα κατάφερε. Από εκεί πήγε στη Θεσσαλονίκη και ύστερα το μετέφερε ένα συνεργό της οργάνωσης στην Αθήνα. Του έδωσαν φωτογραφία του θύματος και όπλο. Του υπέδειξαν που μένει και τις συνήθειές του και του έκλεισαν δύο διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Εξάρχεια και Καλυθέα για την ίδια ημέρα. Αμέσως μετά την εκτέλεση κρύφτηκε στο διαμέρισμα των Εξαρχείων που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης. Άλλαξε ρούχα και άφησε εκεί τα επιχρησιακά ρούχα και το όπλο και στη συνέχεια κατέβηκε, πήρε ταξί και πήγε στο διαμέρισμα της Καλυθέας. Συνολικά έως σήμερα άλλαξε 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης με κλεμμένο διαβατήριο Σουηδίας και κλεμμένη πιστωτική από Σιγκαπούρη μέχρι να βρει τρόπο να επιστρέψει Τουρκία δίχως να κινδυνεύσει να συλληφθεί, κάτι που δεν επετεύχθη. Το θύμα είχε εισέλθει στη χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2024 και είχε κάνει αίτημα παροχής ασύλου. Εδώ δεν είχε απασχολήσει για κάτι σημαντικό. Στην Τουρκία όμως ο 25χρονος είχε βαρύ ποινικό μητρό με εμπλοκές σε κλοπές ναρκωτικά, απειλές σωματικές βλάβες και είχε απασχολήσει συνολικά 20 φορές την αστυνομία στη χώρα του. Όλα δείχνουν ότι ενδεχομένως είχε εισχωρήσει το οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας ώστε να αποτελέσει στόχο μιας μαφιόζικης οργάνωσης από τη χώρα του.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Βάρδα Ηλίας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από καλαμιές στην περιοχή, ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας του Δήμου, αλλά και των πολιτών βοήθησαν στην έγκαιρη κατάσβεσή της.
2: Από αέρος τα ελικόπτερα τύπου Έριξον και τα αεροσκάφη Air Tractor. Αλλά και από το έδαφος οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη στον Βάρδα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης για να περιορίσουν την πυρκαγιά.
3: Σκάφτρες, παιδιά, τις σκάφτρες!
2: Στη μάχη και μηχανήματα έργου, πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά και πολίτες με τρακτέρο στη φωτιά να μην εισέλθει στην κατοικημένη ζώνη.
4: Από καλαμιές ξεκίνησε έτσι απρόβλεπτα. Πάλι καλά που ήρθαν γρήγορα τα οχήματα της πυροσβεστικής. Και δεν είχαμε τίποτα χειρότερα.
5: Είμαστε επιφυλακή, όπως βλέπετε και ακούτε, πετάνε και τα πυροσβεστικά ακόμα για την πλήρη κατασβεσή της.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, drones έστελναν απευθείας εικόνα στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, ενώ στο πεδίο επιχειρούσαν 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα με συνδρομή των εναέριων μέσων.
6: Έχει και θερμοκήπια κάψει και ελιές έχει κάψει. Και κάποιες αγροτικές αποθήκες και δίκτυα άρδευσης που έχουν ριαγόντες έχει κάψει.
7: Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο ψάρι Βάρδας εκτιμάται ότι έκαψε περίπου 100 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων.
2: Μέσα στις τελευταίες 48 ώρες εκδηλώθηκαν 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή της Μύρνης που λόγω των ισχυρών ανέμων Μαρία Σκιόζο απείλησε και κατοικημένη περιοχή.
8: Και στις εικόνες που θα παρακολουθήσουμε, Ανδριάννα, θα δούμε πόσο κοντά έφτασε η φωτιά στα σπίτια. Είναι εικόνες από την περιοχή Τσάνταρλι στην Σμύρνη. Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε γεωργική έκταση. Ωστόσο, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε δασική περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και έφτασε να απειλήσει ακόμη και σπίτια. Μάλιστα, το CNN Turk γράφει ότι ναι, μεν η πυροσβεστική έφτασε πολύ άμεσα στο σημείο. Ωστόσο, οι άνεμοι άλλαζαν συνεχώς φωτιά. Γεγονός που δυσκόλεψε πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες από τα εναέρια μέσα τα οποία συμμετέχουν στην μάχη της κατάσβεσης. Συνολικά συμμετείχαν 7 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα και 35 οχήματα της πυροσβεστικής. Ανδριάννα, να σου πω ότι η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ στην περιοχή έχουμε και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς η Τουρκία φαίνεται ότι ήδη έχει αρχίσει να επηρεάζεται από αυτό το κύμα ζέστης που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες στην Ευρώπη.
1: Μαρία Σκιόζου, ευχαριστούμε πολύ. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για πρόληψη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλειονότητα των αγροτοδασικών πυρκαγιών φαίνεται ότι προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καθώς μόλις το 7% αυτών προέρχεται από πρόθεση. Μόνο το Σαββατοκύριακο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρισμό.
9: Στα μέσα περίπου της αντιπυρικής περιοχής

0: Περιόδου και εικόνα σε πολλές περιοχές της χώρας δείχνει ότι η πρόληψη εξακολουθεί να αποτελεί το ζητούμενο. Οι παραβάσεις μέτρων πυροπροστασίας είναι συνεχείς. Από τη μία, ολόκληρα οικόπεδα έχουν μετατραπεί σε εστίες κινδύνου καθώς έχουν χαθεί κάτω από τα ξερά χόρτα, και από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνεχίζουν, παρά την απαγόρευση, τις εργασίες στην ύπαιθρο και είτε από μια στιγμή απροσεξίας είτε από εγκληματική αδιαφορία προκαλούν ολόκληρες πυρκαγιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, συνολικά από την 1η Ιανουαρίου έως τις 29 Ιουνίου έχουν γίνει 138 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 127 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 πυρκαγιές από πρόθεση.
1: Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγωτοδεσκές πυρκαγιές.
0: Ύστερα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπιστώθηκε ότι μια 57χρονη γυναίκα προκάλεσε από πρόθεση την πυρκαγιά στην Κορινθία, από την οποία κινδύνεψαν και σπίτια. Στο βίντεο ντοκουμέντο του Earth News φαίνεται η συλληφθής να κρατά εργαλείο γυμνής φλόγας και να βάζει φωτιά στα ξερά χόρτα ενός οικοπαίδου. Η ίδια, αφού συνελήφθη, αρνήθηκε να δώσει απαντήσεις στους αστυνομικούς για τις κακουργηματικές πράξεις της, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Για τη φωτιά που ξέσπασε στο αμόνι Σοφικού Κορινθία στο μεσημέρι της Κυριακής συνελήφθη ένας 76χρονος, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του και πιθανόν από βραχυκύκλωμα ξέσπασε η πυρκαγιά. Στις Αφίδνες Αττικής, σε χώρο σκοπευτηρίου, διαπιστώθηκε παράβαση των ισχύοντων μέτρων προστασίας και συνελήφθησαν ένα 44χρονος άνδρας και μια 59χρονη γυναίκα. Την ίδια μέρα συνελήφθη και ένα 79χρονος στη Νέα Μάκρη, ο οποίος αποπειράθηκε να ψήσει σε μεταλλική ψυσταριά. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 488 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 560.470 ευρώ.
2: Συνελήφθη εμπριστής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, Γιώργο Γεραφέντη, ομολόγησε μάλιστα ότι έβαλε άλλες τρεις φωτιές.
3: Στο οπτικό υλικό, Αντριάννα, που εξασφάλισε το Earth News, φαίνεται ο 50χρονος εμπριστής χθες το μεσημέρι να βάζει με γυμνή φλόγα φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου σε αγροτική περιοχή. Παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, ώστε να είναι σίγουρος ότι οι φλόγες θα πάρουν διαστάσεις. Όταν ο θάμνος τυλίγεται στις φλόγες, ο δράστης φεύγει πεζός χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις του. Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, και σε μικρή απόσταση υπάρχουν σπίτια και ελαιώνες. Η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελιές. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 οχήματα με ιό. Όντας το βίντεο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Ιδωλοκρανίας εντόπισε τον 50χρονο εμπριστή και του πέρασε χειροπέδες. Ο δράστης στην απολογία του ομολόγησε ότι έβαλε άλλες τρεις πυρκαγιές στις 6 και 20 Ιουνίου και χθες τα ξημερώματα στην ίδια περιοχή. Όταν τον ρώτησαν γιατί βάζει τις φωτιές, απάντησε «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι». Ο 50χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το ΕΓΑΛΕ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, συνεχίζοντας τις περιοδίες του στις γειτονιές της Αττικής. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Μεταναστευτικό, ασφάλεια και άμυνα βρέθηκαν επιπλέον στο επίκεντρο της ομιλίας του, ενώ εξαπέλυσε βολές και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
4: Από το ΕΓΑΛΕΟ που αποτέλεσε έναν ακόμα σταθμό στον μπαράζ των περιοδιών που πραγματοποιεί στην Αττική και στην περιφέρεια, ο Πρωθυπουργός ταυτίζει τη Νέα Δημοκρατία με τη λέξη κλειδί της αξιοπιστίας.
5: Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23. Και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
4: Η μάχη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα και συμβαδίζει με τις μειώσεις φόρων και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.
5: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών. Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι, σε όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Γυρίσαμε τη δέσμευσή μας και καταβάλαμε 617 εκατομμύρια μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τις αξίζουν, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. 150 εκατομμύρια από αυτά τα 620 εκατομμύρια είναι ποσά τα οποία κόπηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν τα δικαιούνται, από τους επιτίδιους του συστήματος.
4: Στην πρώτη γραμμή της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη βρέθηκαν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες στα μέτωπα του μεταναστευτικού, της ενίσχυσης της ασφάλειας και της θωράκισης της άμυνας. Βολές από τον Πρωθυπουργό εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
5: Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί. Και αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά. Και ότι εναλλακτικές, οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα, είναι σαν κάποιοι να θέλουν να επανέλθουν στο πολιτικό σκηνικό, ώστε να μην έχουν μάθει τίποτα από τα λάθη τα οποία διέπραξαν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κέντρο υγείας σε Γάλεο. Είναι ένα από τα 156 κέντρα υγείας που έχουν ανακαινιστεί σε ολόκληρη τη χώρα με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Στα Δωδεκάνησα περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης που σήμερα βρίσκεται στην Κάσο, στην ατζέντα του Εθνικά Θέματα και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο λόχο εθνοφυλακή στην Κάσο.
6: Στρατιώτης πεζικού Ανδρεάδης Ηλίας, καλώς ήρθατε.
7: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός.
8: Ο ηχητή τη Κωνσταντάνου με μεγάλη ήρα, το εξοπλισμένο προϊκό του είναι στη διάθεσή σα. Τα αλλαγή και εκτάσει σα, ζαμαρί, παράθυρα, πόρτε, για σύντια ιστορία και ζιά. Θαυμάρια εργασία, εγγυητή δουλειά. Τρίχο από το αίτη του μα. Κάθε κατάστημα για 10 τζάμια φέρεται στο σπίτι, αφείο κατάστημα σα. Στο 1760 γρήγορα αργορό, Ιούνιτμον, τη Λίγο. Τηλεφωνήστε για εξωτερικέ λεωφορεία. 6-7-5-8-17-9 ή τα 27-8-1-25-9. Λάγος, 1.265 κιλό λάγος της Σοβουάρης.
9: Όπως και δίπλα βέτες, ενώ οι αρχές ερευνούν τις δίκες από τις οποίες έλαβα το συμβάν.
2: Στην εκδηλώση για τον εορτασμό των 113 ετών από την απελευθή της Καβάς, παρέχει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Εμείς θα σας πούμε την Καβάλα και την Κλερινάθα.
10: Καλησπέρα από την Καβάλα, η οποία γιορτάζει σήμερα 103 χρόνια από την ελευθέρωσή της από τον γαλλικό οθωμανικό ζυγό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το πρωί συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις και μάλιστα νωρίτερα είναι επίσημος δημός της πόλης Καβάλα και του δόθηκε το χρυσό της πόλης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σατήρης Καβάλα, πολύ αντοχής και αναγέννης, αναφέρθηκε ότι το θεωρητικό της ρόλο, το στρατηγικό ρόλο, δραματίζει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μετά έκανε λόγο ότι είναι συμπροδρό πολιτισμών και ανθρώπων όσο παρά την βαθιά ελληνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μεγάλη δυνατότητα που ανέφερε. Αξιοποιώντας τα τέσσερα λιμάνια της, αλλά και τις δυνατότητες που και στις υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό.
2: Να σας ευχαριστήσουμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
11: Πιστεύω ως δημότης Κάσου πλέον, ως ηλιχάρη στρατηγική θέση, εστιάζοντας τα βάθη των τεσσάρων μανιών, αδεικνύοντας

0: την πλούσια πολιτιστική χρονιά τη. Επενδύω στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβαλλοντέστη βιώσιμου τουριστικού όντος με έμφυτη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλασσίων και χιλιακών δραστηριοτήτων, προχωρεί ισορροπημένα προς το αύριο, ανακαλύπτοντας και διευρύνοντας εκ νέων εαυτό.
1: Ας άκρετε γύρω τη νέα συνάντηση που σύνολο πληροφορίες θα εκπρόσωπη αύριο τις ΗΠΑ το Ιράν στην Ντόχα Κατάρ με στην Ουβελισσαρά του γιατί η Ιράν διασέβδει ότι σχεδιάζει απευθεία ομιλίες.
2: Ακριβώς ένα ασκητή στάση του Ταν και με νέες δηλώσεις του εκπρόσωπου του ιστορικών παρέμ με Καρυμπάντη αν αυτή χαρακτηριστική το Ιράν δεν θα κάνει σοκ στα στενομούς πρόκειται να πάει στο κατά οπουδήποτε αλλού να μιλήσει με τις ΗΠΑ πρώτα δεν μιλήσει με ΟΜΑ και επανακαθορίσουν τη διαχείριση από κοινού των στενών του ΟΜΑ. Εάν δεχτεί το αν τότε η διαχείριση θα ψήσει πάντα χεράνει. Με λοιπόν η παράδειγμα του ίδιου Ντόναλντ είπε ότι αύριο στο Κατάρ ο Ιράν ζήτησε συνομιλίες το ίδιο διαψεύει και μάλιστα αυτή και το πλοίο διαχείρισης στενών ΟΜΑ απειλώντας μάλιστα ότι στερίζει κάθε πλοίο που περνά από τους καθορισμένους διαδρόμους. Μάλιστα ουσιακά απαξίωσε δηλώσεις του Μανουέλ Μακρόν ο οποίος αντίθεται με τον Σουλτάνο του ΟΜΑ λέγοντας ότι η αναρθέτηση του ΟΜΑ, συγγνώμη, των στενών τομούς, θα γίνει μόνο από το Ιράν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Την πιο εφιστική ειδική για το στίχα και φώτιση των εκτικών πνιών, μη τη χθεσινή κοντά, ξενοδοχείο την ομόνη που προκύπτει από μια ανάφλεξη μπαταρία. Περιστατικό ανέβει ακόμη μια φορά του σοβαρδίνου προκύπτει όταν δεν κρούνται οι ρέτοι κανόνε ασφαλεία.
3: Αυτό είναι το πατήρι που πρόκασε την πυραγιά που ξέσπασε τη μέρη Κυριακή σε ξενοδοχείο της Ομόνιας. Το υλικό πατήρι ξεράκι την ώρα φόρτιζε με τον ιδιοκτήτη του Ιράν υπήκο να φέρει βαριά. Το λινόμενος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του ενδύμου για μπαταρίες χθείου αλλά και για τη λασμένηση των ηλεκτρικών ατμινών που δώσε λίγο εκείνης πρώτη φωτιάς.
4: Είναι λινόμενο που ονομάζεται θετική διευθυντή. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών σχηματάφων σε μια μπαταρία πόντων δυτίου η οποία ουσιαστικά έχει κατηγράσει και έχει πια στο στόχο της και όταν κάτι δεν πλαδά καλή αντιστοιχή αντίρρηση η οποία οδηγεί σε έκρηξη και σε φωτιά. Συνήθως η γέννηση που υπερφέρει μαζί που συνήθως είναι όταν κάποιος ορκίζει και όχι.
5: Το προσέχω τις μέρες πάρα πολύ θερμοκρασία. Δεν το θα είναι στο ρίτο. Δεν είναι αυτό είναι ακριό μετά το βάλει να φύσει.
3: Όπως ηγούν εκεί θα πρέπει μόλις ολοθεί η φόρτιση αποσυνδέουμε αμέσως το πέρα και αιμοποιούμε αποκλειστά τον αυγό φορτή του κατασκευαστή. Η φόρτιση πρέπει να είναι μαγά από εκτελεά και ποτέ χωρίς επίλεψη. Ενώ είναι σημαντικό να έχουμε την κατάσταση της μπαταρίας και του φορτιστή ώστε να πείζονται γέρος των φορές.
6: Σομπτάθους φορτιστές. Δι... Μπορεί να πήγει μια μπαταρία είναι 6 βουλτ. Να τους φορτιστείς να μην πάει να αγωσεί και δύο φορτιστή και να του βάλει ό,τι φορτιστή βρει. Εκεί θα καλέσει η ζημιά μπαταρία.
7: Μέσω χρήση, μια μπαταρία θείου για ηλεκτρικό ατίνιο όπως αυτό εδώ μπορεί να έχει διάρκεια ζωής έως 6 χρόνια.
8: Φορτίζει το μικρό του φορτιστή. Αφού την λέει ο φόρτο, δεν είναι μόνο το μόνο.
3: Από την έκρηξη νοσηλεύει ακόμη 2 άτομα.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι για μια θέση στους 16 του Μουντιάλ αγωνίζονται αυτή την ώρα η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Το σκορ είναι στο 1-1 στις 11.30 στην ETV Sport. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα τον αγώνα της Ολλανδίας με το Μαρόκο από την ΕΡΤ1. Με πάθος και αγωνία τώρα παρακολουθούν τον αγώνα της Βραζιλίας αυτή την ώρα οι οπαδοί της στον Πειραιά. Εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος ανακάλυψε ένα από τα στέκια των Βραζιλιάνων για να μας μεταφέρει το κλίμα και πώς βλέπουν το παιχνίδι.
10: Νίκο, καλησπέρα φίλοι τηλεθεατές της ΕΡΤ, καλησπέρα. Μπορεί η Καστέλα να μην θυμίζει πολύ Κόπα Καμπάνα ή Πανέμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το βράδυ τουλάχιστον 250 με 300 Βραζιλιάνοι, και λέω Βραζιλιάνοι γιατί εθνικότητας Βραζιλίας, αλλά και πολλοί φίλοι της ομάδας Βραζιλίας έχουν μαζευτεί εδώ σε ένα παραλιακό μαγαζί, μπαρ στα Βοτσαλάκια και παρακολουθούν, δίνουν το δικό τους χρώμα, το δικό τους ρυθμό. Είχαμε προηγουμένως χορούς, τραγούδια βραζιλιάνικα. Μόλις ξεκίνησε βέβαια το παιχνίδι όλοι στράφηκαν προς τις τηλεοράσεις που έχει στήσει εδώ ο μαγαζάτορας και παρακολουθούν με αγωνία. Το γκολ του Σάνο στο 29, αν δεν κάνω λάθος, κάπως προσγείωσε την κατάσταση, αλλά η σοφάρηση του Καζεμίρο έδωσε νέα πνοή εδώ στους φίλους της Βραζιλίας, νέο ενθουσιασμό. Και πλέον όπως δείχνουν τα πράγματα

0: Το βράδυ θα είναι λίγο πιο μακρύ από ό,τι αναμενόταν, καθώς η Ιαπωνία, όπως καταλαβαίνετε, κοντράρει την Βραζιλία. Πάμε για παράταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Βραζιλιάνοι, με το ξεχωριστό του ταπεραμέντο και με αυτή την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία, έχουν μετατρέψει την Καστέλα σε ένα δικό τους σημείο, σε ένα δικό τους χώρο, και απολαμβάνουν με κάθε τρόπο τις από την Βραζιλία, και βεβαίως περιμένουν να δουν κάτι καλύτερο. Κοντά μας ήταν και θα είναι σε λίγο και μετά το παιχνίδι ο Λουτσιάνο, ο οποίος και αυτός δίνει με τη δική του ένταση και με τη δική του εμπειρία. Δεν έχει ξεκολλήσει από την οθόνη που έχει στηθεί εδώ κοντά στην παραλία.
1: Τώρα είναι ιδανικά
0: αυτή η πανσέληνος.
1: Για το παιχνίδι, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις καθυστερήσεις του αγώνα είναι το μάτς, το 1-1. Όλα δείχνουν ότι πάμε για παράταση. Τώρα, με γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Ο πορτογαλικής καταγωγής 29χρονος μέσος του Καναδά, Εουστάκιο, εκτέλεσε την Νότια Αφρική στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα και έστειλε την ομάδα του στη φάση των 16. Εκεί ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Ολλανδίας Μαρόκου.
3: Τριγωνάκι γρήγορο μπήκε και ο Σιγκούρ στην εξίσωση. Ο Σάφελμπρουκ κάνει τη σέντρα. Στρώνεται στον Εουστάκιο το γκολ για τον Καναδά. Η λύτρωση για τους Καναδούς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: I'm over the moon, but at the same time, I don't want to say that the job's finished. We know that we're going to get Morocco or Netherlands, which is going to be a very hard game.
2: Ο Καναδάς ήταν πιο απειλητικός και θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ με τους Ολουβασέγγι, Πρόμις και Τζόναθαν Ντέιβιτ. Η Νότιος Αφρική είχε τις δικές της ευκαιρίες, κυρίως με τον Νάπολης.
5: We have to be honest that today we lost the game because there was a lack of power and speed in our team. We don't have to be too much disappointed again. What we did was good and I'm very happy and very proud of my team.
2: Η συνάντηση ανάμεσα σε Καναδά και Ολλανδία ή Μαρόκο θα γίνει στις 4 Ιουλίου στο Χιούστον.
1: Στο ποδόσφαιρο τρόπο, Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Ελμίνη Ραστρόντερ μέχρι το 2030. Με δύο νέα πρόσωπα, τον Κώστα Φορτούνη και τον Παύλο Μαφέο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού. Στον ΠΑΟΚ, ο Τάισον θα συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο. Παίκτης του κεφάλαιου στο 2028 είναι ο Άρη Τζελοστόντο.
6: Στον Παναθηναϊκό και επίσημα, ο Ελμίνη Ραστρόντερ, ο 24χρονος center for που αγωνιζόταν στην Ελβετική Τούν, υπέγραψε με το τριφύλλι για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, όμως και οι καινούργιες πολεύουν για να βρουν μια θέση. Ο Κώστας Φορτούνης ήταν παρόν στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού, ενώ ο μοναδικός νέος ήταν ο Παύλο Μαφέο. Μαζί εισήλθαν ο επανακάμψας εμβληματικός αρχηγός και ο νέα μεταγραφής Καταλανός δεξιός μπακ. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι πλέον βοηθός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτός του Φορτούνη και ο κύπερς Τουρνάρας, δανεικός στον Ηρακλή, επέστρεψε, όπως και οι επίσης δανεικοί Γιάρεμτσουκ, Μπετανκόρ, Καμπελά, Στρεφέτσα, Παπακανέλος. Ο Ροντινέη προσπαθεί να δροσιστεί. Οι Ερυθρόλευκοι από 3 έως 11 Ιουλίου θα βρεθούν στην Ολλανδία. Από ένα από την πρώτη, ο Διόγκο Νασιμέντο, που ο δε προστηρεί ο Άβε. Στον ΠΑΟΚ, ο Τάισον θα συνεχίσει τα ποδοσφαιρικά direct και κροσέ για ακόμα ένα χρόνο. Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος, που ήδη μετρά 159 παιχνίδια, 23 γκολ και 29 assist σε 3,5 χρόνια παρουσία στην Τούμπα, απάντησε καταφατικά στην πρόταση ανανέωσης για ακόμα μία σεζόν με μειωμένες αποδοχές, ενώ ήδη είχε προαναγγείλει την ανανέωσή του φορώντας την επιτυχική φανέλα και με τη φράση «The last dance», ο τελευταίος χορός, και ενσωματώνεται επί Ολλανδικού εδάφους, όπου ήδη βρίσκεται η ασπρόμαυρη ομάδα.
1: Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Βραζιλία έβαλε γκολ και προηγείται με 2-1. Μείνει έτσι το σκορ, θα προκριθεί στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τώρα στο μπάσκετ συνεχίζονται οι εντατικές προπονήσεις εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των ανδρών για τους δύο αγώνες στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2027. Την Πέμπτη, η Ελλάδα παίζει με την Ρουμανία εκτός και την Κυριακή θα υποδεχθεί σαν Ελαρίνα την Πορτογαλία.
7: Η εθνική ομάδα μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της για τους αγώνες με τη Ρουμανία την Πέμπτη στην Οραντέα και την Πορτογαλία την Κυριακή στη Σανέλα Αρίνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Βασίλης Πανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Φλιώνη, ενώ δεν παρέλειψε να υπερθεματίσει υπέρ της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης Ελλήνων στο πρωτάθλημα της GBL.
8: Η εθνική ομάδα είναι υπέρτατη τιμή για κάθε παίχτη. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να έχουν χρόνους, πολύ χρόνο συμμετοχή στις ομάδες και έρχονται εδώ για να, πραγματικά να βρουν τον εαυτό τους και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει όσο περισσότερο όσο μπορούμε Έλληνες να παίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα.
7: Ο ομοσπονδιακός coach είδε τον πρωτότοκο γιο του Θανάση να αναδεικνύεται MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Ωστόσο, τόνισε.
8: Σίγουρα είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη.
7: Πάντα πιστός, ο Κώστας Παπανικολάου δίνει και τώρα το παρόν.
9: Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις νίκες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση μετά που είναι και ακόμα πιο δύσκολα παιχνίδια. Με την καλύτερη δυνατή σηκωμίδα.
7: Δύναμη στην περιφέρεια για να κλείσει η εθνική την πρώτη φάση με 5-1 νίκες θα προσφέρει ο Βασίλης Στογιόπουλος.
10: Ξέρω ότι άργησα να εκπληρώσω αυτό το όνειρο το να βρίσκομαι σταθερά στην εθνική ομάδα. Αλλά τώρα νιώθω πραγματικά κομμάτι αυθενής, ότι είμαι σημαντικός παίχτης και πραγματικά το χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ πέρα και να βοηθάω την ομάδα.
7: Και αυτό το παράθυρο της FIBA θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
11: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνατε στο ΕΡΤ News, έρχεται ο Απόστολος Μπαγκυριάδης με την εκπομπή Press Talk. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αρκετή ζέστη, χωρίς όμως ακραίες τιμές το επόμενο διήμερο. Πιο αναλυτικά την Τρίτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pineras Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Σούπερ μίξ της φωνής των Αγινών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Contos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Tours. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Λευτέρης Παλαζής στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Φωνή των Ρωνίνων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Όμορφη πόλη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα και τελειώνει ο μήνας. Σήμερα έχουμε 29 Ιουνίου, αρχίζουν από αυτή τη βδομάδα και το συνέδριο, το κληρικολαϊκό συνέδριο. Όλες οι εκκλησίες θα διάσουν από τους παπάδες, πάνε να συναντηθούν όπως κάθε πρωτούτη 1η Ιουλίου για τις συνεδριάσεις της Αρχιεπισκοπής. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σήμερα Δευτέρα. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολύ ζέστη κάνει εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περίπου 102 βαθμούς Φαρενάιτ αυτή τη στιγμή είναι η θερμοκρασία εδώ στο στούντιο, στα 40 περίπου Κελσίου. Δεν είχαμε τις θερμοκρασίες και κάποιοι μου λένε, είδες Άγγελε, έχουν δίκιο λέει οι Liberals, διότι λέει ανέβηκε η θερμοκρασία. Τι ανέβηκε η θερμοκρασία? Με πήραν από την Κεφαλονιά σήμερα και εκεί η θερμοκρασία είναι 80, 85. Ωραία δροσερές μέρες έχουν και ωραία βράδια. Έχουν πάει πάρα πολύ στην Κεφαλονιά. Παιδιά σας ζηλεύω, θα ήθελα και να ήμουν και εγώ εκεί στην Κεφαλονιά. Να κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε ζέστη. Πολύ ζέστη. Την περασμένη εβδομάδα είχα πάει στο Lakeland Orlando και εκεί ήταν 110. 110-111. Τι λέει εδώ το πέρα emergency. Καλά, εντάξει, όλοι αυτοί τρέχουν και δεν φτάνουν. Όλοι χτυπάνε τα καμπανάκια να μου πούνε ότι έχουν emergency. Πολέμους, τράπεζες. Πολλά παράξενα συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι. Anyway, θα έχω σήμερα τον Γιώργο τον Γιατουρίδη, γιατί έχουμε να παρουσιάσουμε πάρα πολλά πράγματα, συγκεκριμένα με το δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Τι δώρο θα του κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα του δώσουμε λιγάκι, γιατί και μετά στιγμή, λιγάκι μερικά λεπτά. Συντονιστείτε εσείς μαζί μου
2: κάνετε την εκπομπή αυτή like, μην το ξεχνάτε. Εφόσον τη βλέπετε, δεν έχει σημασία αν με βρίζετε. Εντάξει, γιατί δηλαδή, νομίζω ότι θα χάσω τα ζαχαρένια μου. Δε, εντάξει, και τι έγινε. Εάν δεν συμφωνείτε μαζί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα μαζί σας. Και λοιπόν, τι έγινε άμα δεν συμφωνείτε. Θα είμαστε πάντα φιλαράκι. Έτσι δεν είναι. Πάντα φιλαράκι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπήκε και πάλι στο παιχνίδι με νέο κόμμα. Και τι θα γίνει τώρα δεν ξέρω.
3: Ακούσε πω εγώ τι έγινε.
2: Για πες μου αγαπητέ φίλε, καλησπέρα, πώς πας, όλα καλά?
3: Το Μπραζίλ νίκησε τον Τζαπάν 1-2-1, η Γερμανία έχασε από την Παραγουάη 1-0.
2: Και η Αμερική έχασε 2-1 από την Τουρκία. Αλλά η Τουρκία τελικά την πέταξαν έξω. Την πέταξαν έξω.
3: Όχι, 3-2 χάσαμε, αλλά ξέρεις γιατί.
2: Α, 3-2.
3: Ναι, βάλανε τους αναπληρωματικούς, έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμαστε τους βαθμούς.
2: Α, εντάξει.
3: Βάλαμε τους αναπληρωματικούς για να πάρουν μια γεύση από international competition.
2: Ναι.
3: Άρα, εγώ το περίμενα, είχα πει ότι είχα χάσει, θα φέρουμε σε παλία. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα το δεύτερο είναι, γιατί το Σαββάτο στην λειτουργία μας βάζει ακόμα διαφημίσεις. Κάθομαι εγώ το Σαββάτο και ακούω τον παπά και λέει κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Αν είναι, I love την Κατερίνα και τον Νάγκο Γκλάς, τους έχουμε μάθει, αλλά την λειτουργία τουλάχιστον, πρώτον...
2: Για πες μου κάτι, όταν ακούς τις διαφημίσεις, πού τις ακούς, τις βλέπεις στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο τις ακούς?
3: Στο ραδιόφωνο, τρεις ώρα το πρωί ακούω την εκκλησία από την Ελλάδα.
2: Και έχει διαφημίσεις το πρωί τρεις ώρα?
3: Ναι, παιδί μου, έχει την, τα ίδια τον Λάρκο και την Κατερίνα. Και πήγα στην Κατερίνα, λέω Κατερίνα, I love you, αλλά μας κόβει στην λειτουργία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα την πάρω, έχει και άλλες διαφημίσεις η Κατερίνα. Εντάξει, θα αγαπάμε την Κατερίνα και τον Λάρκο Κλάς, είναι υποστηρικτές. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνουμε κάτι το καλό.
3: Μόνο για την λειτουργία, τα άλλα για τα νέα που μιλάω, Πούτιν και τον Κούβης. Δεν μας νοιάζει. Αλλά τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Για παιδί.
3: Για το travel insurance που λες. Ακριβώς πώς δουλεύει αυτό. Κάνεις μια προκαταβολή 225 και το υπόλοιπο είναι περίπου 3 μήνες πριν να βγάλεις, πληρώσεις το full, έτσι. Σπουλές. Ακριβώς πώς δουλεύει αυτό. Κάνεις μια προκαταβολή 225 και το υπόλοιπο είναι περίπου 3 μήνες πριν να βγάλει

0: Δηλαδή τώρα τον Ιούλιο θα πληρώσει τα υπόλοιπα λεφτά. Δηλαδή τώρα άμα θα κλείσει στην Κουραζιέρα θα πληρώσει τα μισά λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Και τον Οκτώβριο θα είναι το υπόλοιπο το πέμπτο, τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι πάει η δουλειά. Αλλά άμα θέλει να πάρει ασφάλεια στο καράβι μέσα, είναι αναλόγω στην ηλικία του καθενός και περίπου από τα 50, 45, 50 μέχρι τα 80 δολάρια. Αναλόγω στην ηλικία και αν έχει καμιά πάθηση κτλ. Σας συνιστώ αυτή την ασφάλεια να πάρετε. Αν πάρετε cancellation ασφάλεια είναι πάνω από 150 δολάρια. Δηλαδή άμα σας συμβεί τίποτα πρωτού πάτε στην κουραζιέρα. Εγώ πάντα συνιστώ τους πάντες για την ασφάλεια τους. Μην πάρετε ασφάλεια. Τώρα όσους έχω κλείσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν χρειάζεται να πάρεις ασφάλεια. Πες κάτι έγινε τώρα και δεν μπορείς να πάρεις στην κουραζιέρα. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου σου δίνω τα λεφτά σου όλα πίσω. Μπαμ. Ούτε ασφάλεια χρειάζεσαι τίποτα. Αλλά μετά την 1η Οκτωβρίου θα βάλεις κάποια μικρή ασφάλεια.
1: Αλλά είτε, ένα ακόμα, είπες ότι το χρόνο θα μας πας στην Ελλάδα.
0: Το 2028, το καλοκαίρι, 27, το καλοκαίρι, θα έχουμε δύο κουραζιέρες, μπορώ να έχω και τρεις κουραζιέρες, γιατί τώρα ετοιμάζω ένα γκρουπ, το οποίο θα πάμε στη Βραζιλία.
1: Μωρέ, βρά στη Βραζιλία, μην θέλουμε Ελλάδα.
0: Όμως θέλω να πάω και εγώ στη Βραζιλία, ρε παιδί.
1: Ναι, θες να πάρει τα αδέρφια σου, καταλαβαίνω.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνω. Τα αδέρφια μου έχουν φύγει. Έχω τα νύψια μου εκεί πέρα στη Βραζιλία, έχουν μεγάλες, δεν έχω δει ποτέ. Μωρά τα κάνει, τώρα έχουν γίνει άντρες τώρα. Τα λοιπά. Αλλά anyway, αυτό που θα ήθελα να πω το εξής. Κανονίζω μια κουραζιέρα του χρόνου μετά τον Αύγουστο, κατά τον Σεπτέμβριο του χρόνου. Στην Ελλάδα θα πάμε στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, θα πάμε στη Λευκάδα, στη Ζάκυνθο, μετά θα πάμε στο Κοτόκολο, Πελοπόννησο κάτω στην Ολύμπια και μετά πάμε στην Κρήτη να δούμε και το φίλο μας στο Φραγκέδι. Με κατάλαβε στο Σπύρο.
1: Θα το κάνεις, θα πάμε.
0: Εκεί δεν θα πάω του χρόνου, νο. Θέλω να πάμε και στα Δωδεκάνησα.
1: Μια που είναι στο, μεταξύ Κρήτη και Πειραιά είναι τα Δωδεκάνησα. Κάθε Σκάρπαθος, Ρόδος, Καστελόριζο, όλα
0: αυτά. Νόμορ, δεν θα πάω εκεί πέρα γιατί είναι πολλές. Θα πρέπει να κάνω 12ήμερη, 15ήμερη κουραζέρα και θα πρέπει να ξεβιδωθούν όλοι τους ασμούς στο περπάτημα κτλ. Όχι, θα είναι 8 μέρες ή 10 μέρες στα Ιόνια νησιά. Για την ώρα.
1: Για στα Ιόνια. Θα είμαι Κρήτη.
0: Θα πάμε και στην Κρήτη.
1: Άμα πας στην Κρήτη να πάω να δεις στο Ηράκλειο τον τάφο του Καζαντζάκη.
0: Θα πάμε και εκεί. Θα έρθεις και εσύ μαζί μου.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Θα ετοιμαστείτε. Να έχετε τα λεπτά σας έτοιμα. Έγινε λοιπόν.
1: Εγώ υπηρέσα στο Ηράκλειο 5 μήνες στη σχολή αξιωματικού. Γι' αυτό σου λέω.
0: Έκανες και εκεί.
1: 5 μήνες χειμώνα.
0: Μπράβο. Φίλες
1: σκουπιές στον τάφο του Καζαντζάκη.
0: Ωραία. Είναι ωραίο το νησί η Κρήτη. Παρόλο που βγήκανε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τι ήταν αυτό, τι καταστροφή έγινε στην Κρήτη. Σεισμός 110 ρέχτερ.
1: Όχι ρε, 110.
0: 110. Θα με περάσει για τρελό. Δεν είμαι. Βρε, ισιοπεδώθηκε η Κρήτη. Δεν έμεινε τίποτα. Άκουσε με κάτι. Άκουσε με, εγώ τα λέω, εγώ τα άκουσε προσεκτικά. Τα λέω με τον κεφαλονίτικο τρόπο. Ισιοπεδώθηκε η Κρήτη. Τελεία και παύλα, δεν έμεινε κανένας κριτικός όρθιος. Περάσανε, άκουσε με ένα λεπτό. Περάσανε οι ομοφιλόφιλες και οι ομοφιλόφιλοι, επίσης οι ελέσβιες και οι λοιποί κτλ. Τους έφερε ο Τζορτζ Σόρος με την Καρισιανού μαζί μπροστά και την άλλη την Κωνσταντινού, πώς τη λένε, από την Βουλή των Ελλήνων και άλλη πολιτική, ο Κασελάκης και αυτός μπροστά, όλοι μαζί στην Κρήτη. Και σιωπεδώσανε την Κρήτη. Οι κριτικοί όλοι στα καφενεία τρελαθήκανε. Πήγανε στην κουζίνα πίσω και κρυβόταν. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Καζαντζάκη θα γυρίζει στο λάκκο του τώρα.
0: Τι να σου πω. Και θέλω να κάνω τώρα. Και θέλουν να κάνουν και τέτοια διαδήλωση και στην Κεφαλονιά τώρα. Δεν είναι παράξενα πράγματα.
1: Πότε θα μας φάνε αυτοί οι λεσβοί. Έγινε σχέδιο για την ώρα.
0: Γεια σου. Έχουμε πολλά. Μην μας κλείσεις. Μην κλείσεις την εκπομπή. Έχω πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Θα έχω τον κύριο Γιωργαντζίδη σήμερα. Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις.
0: Μια καλά. Πώς πας.
2: Δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν μπορώ να σε πιάσω μια εβδομάδα τώρα.
0: Εσύ που μένεις.

0: στο Holiday.
1: Πού μας πιάνεις, στην τηλεόραση, στον αέρα,
0: στο Ρόκο.
1: Ένα αυτό να κοιτάξω το Ρόκο. Περίμενε να κοιτάξω το Ρόκο, να δω τι έγινε το Ρόκο. Το Ρόκο, Greek Voice. Ρόκο, παίζει καλά, να το Ρόκο, εδώ το.
0: Εδώ στο, εγώ δεν το πιάνω, γυρίζει.
1: Μήπως είναι το ίντερνετ σου, δεν έχεις, εδώ είναι το Ρόκο τώρα που παίζει. Στο τηλέφωνο μου παίζω το Ρόκο εδώ. Μια χαρά, και έχει και τη λέει, λέει, κουράνε τα χέρια μου. Εδώ είναι το Ρόκο. Το βλέπω τώρα κατευθείαν.
0: Αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Το τηλεμουσική το παίζει.
0: Τίποτα.
1: Κάτι έχει, άλλα κανάλια παίζει, δεν μπορεί.
0: Κάτι όλα τα άλλα κανάλια παίζουν εκτός το, από Last Monday.
1: Το Ρόκο.
0: Ένα κανάλι πιάνουμε το Ρόκο.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, γιατί εδώ το Ρόκο παίζει κανονικά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε το ίντερνετ, βγάλτο το Ρόκο από την πρίζα και ξαναβάλτο μέσα ή το μόντεμ από το ίντερνετ που έχεις, βγάλτο και ξαναβάλτο και θα κάνει ρισέ και θα γίνει καλά.
0: Το εντάξει. Το βγάλω από την πρίζα.
1: Ναι, το ίντερνετ, το μόντεμ. Βγάλτο από την πρίζα για ένα λεπτό, ξαναβάλτο πάλι πίσω, κάνει ρισέ και μετά έρχεται πάρα πάρα πολύ δύναμη.
0: Το ίντερνετ δουλεύει.
1: Ε?
0: Πάλι βλέπω όλα τα άλλα, μόνο σένα δεν μπορώ να γνώσω.
1: Αλλά βγάλτε από την πρίζα ή το Ρόκο και ξαναπάτε και θα κάνει reset. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Okay.
1: Έγινε. Γεια σου. Λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί στην Ελλάδα τρέχουν να έχουν καλές σχέσεις με την... με ποια άλλη... Αχ, ο Αλέξης μου στείλε. Καμάρωσε με άγγελε. Έρχομαι στο Τάπος Πρινς. Πρε. Τουπτουπτουμ να μην πέσεις κάτω ρε παιδί μου. Τι είσαι εσύ ρε Αλέξη. Ορίστε το, τώρα μου το στείλε. Έλα Αγγελάκο έρχομαι. Πού έρχεσαι? Στη Φλόριδα. Όταν ήμουν πρωθυπουργός θα ξεγέλασα. Συγγνώμη, αλλά αυτή τη φορά θα έρθω και θα είμαι πρώτη θέση στον Άγιο Νικόλα. Αν θα έχουμε και καινούριο παπά. Ρε τι γίνεται. Χαμός γίνεται κυρίες και κύριοι. Θα έρθει ο Τσίπρας εδώ την άλλη φορά που ήσουν εδώ πέρα με το φίλο σου, την αδερφή, τον είπαμε, τον Κασελάκη, μου την έφερες και έβαλα την κοπέρα να στρώσει τραπέζι με ωραία κοτοπουλάκια, σουβλάκια, πράγματα κακό και κάτι καρχαρίες τέτοιους, δηλαδή ωραίους, ωραία ψάρια. Με έστησες, πήγα στον Προμηθέα εκεί πέρα να πω στην νεφούλα μας εκεί πέρα, θες να σου φέρω εδώ πέρα τον Κασελάκη με τον Τζι? Όχι, όχι, όχι, μακριά λέει. Και σε πήγαμε εκεί πέρα και εξαφανίστηκες. Θα μου την κάνεις πάλι έτσι τη δουλειά? Για πες μου. Βλέπει την εκπομπή τώρα. Ο Σαμαράς, θα τον έχω και τον Τζίπρα και τον Σαμαράς στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Επίσης θα έχουμε τον Βελόπουλο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Θα έχουμε την Κωνσταντοπούλη στην Ελεύθερη Γνώμη να μου πει γιατί τόσο πολύ θανατικά είναι με το να κατεβάζουν τις ελληνικές σημαίες. Πού είναι η σημαία μου? Κάποιος μου την πήρε. Είχα μια ελληνική σημαία εδώ, πάει, τελειώσαν οι καυτές. Όχι τίποτα, να τη βάζω και στον άλλο κάθε τόσο να θυμώνται εκεί ότι είμαστε και Έλληνες κιόλας. Πού είναι ρε παιδιά? Γιατί κυρία Κωνσταντοπούλου μου θέλεις εσύ τις φτερωτές, τα φτερωτά κουνέλια, συγγνώμη, τα φτερωτά κουνέλια να παρελάσουν στην Ελλάδα αντί την 25η Μαρτίου? Είσαστε και κολλητικοί. Πέφτει τόσο πολύ χρήμα από αυτό το George Soros που δεν περιγράφεται. Εδώ τώρα είχαμε και μεγάλη παρέλαση στο Σαν Πίτερσμπεργκ. Χρήμα! Πολλοί φλωμώσανε όλες τις μπίζινες, τρώγανε πράγματα κακό και όλα, όλοι κάνανε αυτά. Μου λέει ένας φίλος μου, ρε Άγγελε, πού σου είναι, δεν ήρθες εδώ με την κάμερα να τραβήξεις πράμα, να τραβήξεις μπουτάκια, να τραβήξεις πισινούς? Ακούσουμε σκηνάκια. Του λέω, με δουλεύεις, του λέω, είσαι μουρλός. Μου λέει, εδώ είχαμε τη μεγάλη παρέλαση. Μεγάλη παρέλαση. Μα ούτε την έκανε και πώς κιόλας. Τι να κάνω πώς. Και τώρα θέλουν και άλλες παρελάσεις, οι οποίες θα γίνουν και αλλού. Δεν θα πω ακόμα πού, αλλά παιδιά, κάτι τρέχει στη γειτονιά μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα. Εγώ το έχω πάρει χαμπάρι, αλλά εντάξει, τι να πεις τώρα. Κάτσε να πράσω με τον κύριο Γιατουρή να τον συνδέσω, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Να δω αν έχει ανοίξει το σύστημά του. Γιώργο, συνδεόμεθα, ετοιμάσου. Λοιπόν, ο Θωμάς ο Σάρας, Γιώργος, εδώ είναι, νομίζω να ανοιχτώ το σύστημα. Ο Αντώνης Σαμαράς πήγε και επισκέφθηκε την Κύπελλη. Ο Τσίπρας πήγε και επισκέφθηκε την Κύπελλη και της είπε στο αυτή, μη μου λέτε που τα μαθαίνω, δεν θέλω να μου κάνετε κριτική, εντάξει, που τα άλλες. Έτσι έλεγε για την Καρισιανού και σε βρίζαμε όλοι και στο τέλος ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα πήγαινε όλα αλήθεια. Ψέματα ήταν δηλαδή. Τώρα θα σας πω τώρα για τον Τσίπρα. Εγώ ό,τι θα σας πω είναι αλήθεια. Παρόλο που θα με βρίσετε, αλλά είναι αλήθεια. Θα ανατρέψει την Ελλάδα ο Τσίπρας αν θα γίνει πρωθυπουργός. Εσείς θα ψηφίζετε έξω από το ΝΑΤΟ, έξω η Αμερική, κλείσιμο οι βάσεις και ο Τσίπρας θα υπογράφει με τον Τραμπ νέες συμβάσεις και θα σας λέει παιδιά, όχι, όλα, ό,τι θέλετε. Και θα υπογράφει με τον Τραμπ νέες συμβάσεις και θα φέρει την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το έχετε καταλάβει ακριβώς πως πάει η δουλειά με τον Τσίπρα τώρα, παιδί μου. Όπως σας είπε, ατιμόσαστε, ο Τσίπρας, τι σας είπε, όχι στα μνημόνια, ψήφισατε όλοι, κάνετε δημοψήφισμα, είπαν όλοι όχι και αυτός είπε, παιδιά είπατε όχι, πήραμε και η μνημόνια. Λοιπόν, δεν ακούω. Δεν ακούω τον Γιώργο. Έχει, πρέπει να βγει σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε πολλά και διάφορα για τον Τραμπ, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Οι συμφωνίες, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μπορεί να είναι. Anyway, να καλησπερίσουμε την Κύπρο μας. Γεια σας στην Κύπρο. Επίσης να καλησπερίσουμε την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τους πάντες. Σε αυτή την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, η εκπομπή αυτή Ελεύθερη Γνώμη μεταδίδεται από χρόνια τώρα και δεκαετίες, από Δευτέρα έως Πέμπτη. Την Παρασκευή έχω περίπου 40 λεπτά ένα πληρωμένο πρόγραμμα, εντάξει, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές, από την αμερικάνικο πρόγραμμα. Εντάξει, για να ξέρουν όλοι τους. Ο Τραμπ θέλει να κάνει ένα δώρο. Θέλει να δώσει και γεννήτριες, όχι γεννήτριες, τις κινητήρες για τα F-16. Συζητάνε να δώσουν τα F-35 και πολλά άλλα πράγματα. Εμείς εδώ τώρα, αγαπητοί φίλοι, έχω ένα γράμμα να σας παρουσιάσω που το βλέπετε όλοι εδώ. Αυτό το γράμμα έχει γίνει publishing, έχει φύγει και είναι από το Greek American Voters, μια οργάνωση η οποία δεν πολύ ακούγεται αλλά είναι η πιο ισχυρή οργάνωση από όλα τα lobbies στην Αμερική, από όλες τις οργανώσεις, ομοσπονδίες και όλοι αυτοί που λένε και κάνουν και ράνουν, που δεν ακούγεται πουθενά. Αυτή η οργάνωση όμως είναι η πιο ισχυρή οργάνωση και θα σας πω γιατί. Διότι με αυτή την οργάνωση εδώ ακούγεται η φωνή του Έλληνα στα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Κογκρέσο και στο Σένετ. Όταν αυτοί οι άνθρωποι πήραν εχθές το βράδυ την εδώ βλέπουμε ακριβώς President Donald Trump, the White House, Washington DC. There, Mr. President. The Greek American voters at the Greek Voice Radio and Television, και εμείς μαζί, διότι είμαστε αδέλφια, εντάξει, με τους Βότερους για πάρα πολλές δεκαετίες, ζητάμε να σταματήσει αυτό που θέλει να κάνει υπέρ της Τουρκίας. Σε αυτό τον αγώνα είναι και ο Γκάσο Μπιλιράκης, όπως μαζί είναι και η Μινιωτάκη και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές, οι οποίοι εργαζόμεθα όλοι μαζί πλέον για να σταματήσουμε αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει στην Ουάσιγκτον σήμερα. Νομίζω θα μας τα πει και ο Γιώργος Γιατρουίδης σε λίγο. Νομίζω να είναι τώρα ελεύθερος, δεν ξέρω γιατί δεν απαντάει το τηλέφωνο του, όχι το τηλέφωνο, το Viper, το παίρνω, ή να τα ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο, μήπως είναι ανοιχτό αλλά δεν απαντάει. Έχει πνιγεί το τελευταίο καιρό στις δουλειές, ξέρετε. Εδώ, έλα, γεια σου Γιώργο, κοίτα από εδώ πέρα, μπροστά κοίταζε να μην σε χάσει ο κόσμος. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά θα το πω άλλη μέρα. Είναι κάτι το ενδιαφέρον πάρα πολύ, θα το πω αύριο, μεθαύριο. Το Σαββάτο έχουμε το μεγάλο γλέντι που θα γίνει στο Safety Harbor Spa. Εάν ο καιρός τα βουλέψει και μας βρέχει, κάνει τέτοια 4 July την ημέρα, η μουσική θα είναι μέσα και το φαγητό θα είναι μέσα στις αίθουσες. Λοιπόν, έρθετε, δεν πρόκειται να έχουμε κερκοντήσιο, θα είμαστε μια χαρά. Και το γλέντι θα συνεχιστεί μέσα, όπως έγινε και εκεί έρθει και ο Γιώργος. Θυμάσαι, Γιώργο?
2: Ναι, ναι, το Πάσχα.
1: Είχες έρθει το Πάσχα και έγινε πολύ ωραία. Δεν σε βλέπω, γιατί κόπηκε η γραμμή σου, είσαι εκεί?
3: Μας βρέχει, κάνει τέτοια 4 July.
2: Σε ακούω, εγώ σε βλέπω.
1: Εγώ δεν σε βλέπω όμως. Κάτι έκανε στην κάμερα και έφυγε.
2: Με έχει στην οθόνη αφού.
1: Α, εδώ είσαι, εντάξει. Εντάξει, τώρα σε βλέπω. Λοιπόν, ναι, πες εκεί πέρα τι ωραία που πέρασε στο Πάσχα. Πολύ ωραίο φαγητό, είχε τα πάντα.
2: Ο φανταστικό φαγητό.
1: Ναι.
2: Πέρασαμε πολύ ωραία Πάσχα μέρα.
1: Ναι. Έτσι γνώρισα και τον Γιώργο Γιατρουίδη από κοντά μετά από 35 χρόνια που μιλάγαμε στον αέρα. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ.
2: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι γνώρισα και τον Γιάννη τον Νοβέρδο, που ήρθε εδώ πέρα, που το μιλάγαμε στον αέρα και δεν είχα γνωρίσει ποτέ και είναι υφυπουργός. Αλλά τσαντίστηκα μαζί του.
2: Με τον Λοβέρδο?
1: Ναι.
2: Γιατί?
1: Δηλαδή, εκεί που δεν παίξαμε και τις μπουνιές. Θα μου πεις τρελός είσαι. Του το είπα, γιατί του το είπα ότι δεν μου φέρεις καλά. Και άμα δεν μου φέρεις εμένα, που είσαι φίλος μου καλά, τόσα χρόνια, έφτιαξες όλο το χωριό, λέω. Του το είπα έτσι, αλλά δεν το είπα φανερά στον αέρα, του το είπα στο αυτί. Του λέω, τους έφτιαξες όλους, του λέω. Δεν θα ψηφίζει κανένας Μητσοτάκη, Τηρία και Παύλα, του το είπα. Όχι, μου λέει, τι όχι, του λέω. Πρέπει να ψηφίσει κανένας Μητσοτάκης, διότι εφόσον είχα κανονίσει ένα χρόνο και δουλεύω να φέρουμε τους Εύζωνας στο τάπος πνής, από κουμπαριά σε κουμπαριά, κουμπάρο στην κουμπάρα, μου τους στείλα τους Εύζωνες σε 100 άτομα στο Λος, στο όχι στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φραντζίσκο. Εκεί έγιναμε άστα, έγιναμε μαλλιά κουβάρια. Εγώ να διαφημίζω και να λέω έρχονται και έρχονται οι Εύζωνες και εσέ μου τους στέλνετε 6.000 μίλια μακριά. Διαλέχτη άλλη ημερομηνία, όχι την ημερομηνία που εγώ ένα χρόνο το είχα καθορίσει στην παρέλαση. Και δεν του άρεσε αυτό, αλλά τον κρίνουμε. Νομίζω με ενδιαφέρει, θα δουλέψουμε διαφορετικό τρόπο, τους έχουμε τον χρόνο. Λοιπόν, πάμε να έρθω στο τηλέφωνο, Γιώργο, έχω μια γραμμή και περιμένει. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Ναι. Ζουμί εσύ είσαι.
2: Τον Ζουμί.
1: Ακόμα εδώ αρχίσαμε σε βόβη και πιάνει γραμμές. Λες και δεν θα υπάρχουν γραμμές πλέον. Γιώργο.
2: Άγγελε, έχω μια απορία.
1: Ένα λεπτό, παρακαλώ.
0: Έλα, ο σταθμός είναι μαύρος. Τι έπαθες πάλι?
1: Ποιος?
0: Το 948 είναι μαύρο.
1: 948 είναι μαύρο?
0: Ναι.
1: Ού, έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα εκεί πέρα. Εσύ που μένεις?
0: Στο Τάφο.
1: Α, και έχει, οκ. Δεν έχει, το Rocco TV το έχεις?
0: Το έχω, είναι, τώρα δεν λέει τίποτα.
1: Το Rocco TV δεν πιάνει τίποτα?
0: Δεν έχω Rocco TV.
1: Α, οκ, okay. Εντάξει, θα, και, θα έρθει πίσω που να είναι, εντάξει, θα έρθει.
0: Όχι, okay, πάει, πάει.
1: Okay. Παιδιά, στείλετε μου κανένα φράγκο να αγοράσω καινούρια μηχανάκια για να πηγαίνουνε. Έχουνε παλιώσει όλα. Άστα, είναι στο πάτωμα όλα πεταμένα. Άστα, περιμένω να βρω κανένα μπάτζετ εκεί πέρα. Λοιπόν, για λέγε Γιώργο.
2: Το πρόβλημα σου, Άγγελε, είναι η ιδιοφία. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πυραμίδα στο αμερικανικό δολάριο. Αυτή είναι η πυραμίδα του Ζουμί. Του Ζουμί η πυραμίδα είναι στο πίσω μέρος του αμερικανικού δολαρίου. Ορίστε. Και πάνω το μάτι είναι το μάτι του πρόδρομου Ζουμί. Πρόδρομε, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι, πρόδρομε.
1: Κάτσε να σου πω κάτι άλλο τώρα. Ζουμί. On November λέει, hey, Democrats, Republican, or the other interests. As the, who you plan to vote, λέει, in this house in November. Ακόμα δεν έχω πάρει απόφαση. Θα ψηφίσω. Παιδιά, θα μου πείτε, τρελάθηκα. Όποιος θα μου πετάξει τα περισσότερα εκατομμύρια στην πλάτη. Μια και δεν παίρνω μια πεντάρα. Έτσι δεν είναι. Κάτσε. Ζουμί.
2: Εσύ είσαι και φθηνός.
1: Αλλό.
4: Άγγελε.
1: Ναι. Η Κεφαλονίτισσα είσαι.
4: Όχι, όχι, δεν είμαι Κεφαλονίτισσα.
2: Όχι, αυτή δεν είναι.
4: Σου τηλεφωνώ από το Holiday. Έχουμε του Rocco. Δεν πιάνει κανένα απολύτως σταθμό σε όλα τα Greeks. Δεν τα πιάνει. Από την περασμένη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
4: Ναι. Και τώρα σε βλέπουμε στο iPad μου.
1: Α, ευτυχώς με βλέπεις στο iPad. Θα το κοιτάξω εγώ σήμερα το βράδυ,
4: ναι,
1: να δω.
4: Ναι, συμβαίνει όλη την εβδομάδα.
1: Μα δεν μου το λέγατε προχτές.
4: Πού θα σου τηλεφωνήσουμε, αφού είναι κλειστό το channel, λέγαμε ότι
1: θα με παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό 481-0812.
4: Ναι, το ξέρω, βρε.
1: Γράφω το κάτω, ρε παιδάκι μου, να το αλλάξω κι εγώ, γιατί και εγώ τόσα καλάνια, τόσα ευκεί, δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν παίζει το Rocco, δεν ξέρω γιατί δεν παίζει σε εσά.
4: Δεν ξέρω, τίποτα. Και τηλεφωνάω και σε ανθρώπου που ξέρω, αλλά αυτοί έχουν άλλα και δεν μου λένε, όχι, εμεί το βλέπουμε, λέει, δεν έχουν το Rocco.
1: Α, είναι με άλλα συστήματα, γιατί έχω σε διαφορετικές φόρμουλες κτλ. Εντάξει, λοιπόν, θα το κοιτάξω στο βραδάκι.
4: Για δώσουμε το τηλέφωνο σου, please.
1: 727-481-0812.
4: Πώς, το 481 μετά?
1: 727-481-0812.
4: Thank you very much.
1: Παιδιά, παίρνετε με τηλέφωνο και τα μεσάνυχτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ είμαι ξενύχτης. Καμιά φορά μιλάω 3 ώρα τα χράματα με τον γιατρό και δεν μπορώ να κοιμηθεί. Γιώργο, τι έπαθες.
2: Έκαλα, εγώ ώρα 2 με 3 κοιμάμαι.
1: 2 με 3.
2: Και λοιπόν, ώρα 11 ξυπνάω.
1: Θα ήθελα να πω, χαλά και τα καλά εμπούρια, να έχουμε και τα καλά εμπούρια μας, εντάξει. Θα ήθελα να αρχίσω την εκπομπή έτσι χαρούμενη.
2: Ναι, αλλά σε κάνουν παρατηρήσει στο chat, Άγγελε, και ο Κώστας και η
5: Ρόκο Φροντίερο Κέι.
1: Έλα.
5: Άγγελε, Ρόκο Φροντίερο Κέι.
1: Το Rocco δεν παίζει.
5: Παίζει στο Frontier μια χαρά.
1: Α, στο Frontier.
5: Yeah, μια χαρά είσαι.
1: Α, εντάξει, σε ευχαριστώ. Στο Frontier και που δεν παίζει, εντάξει.
2: Μια χαρά σημαστεί.
1: Γιατί κάνω κομπλέτ στο...
2: Έχεις τίτλο σήμερα Χρήστος Τσιάρτας. Εγώ μοιάζω για Χρήστος Τσιάρτας. Να, εγώ αλλά και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για Χρήστος Τσιάρτας. Εγώ είμαι Πόντιος Άγγελε. Ορίστε ένα μύτη.
1: Πού το ήταν αυτό?
2: Ο τίτλος της εκπομπής σήμερα.
1: Θα την αλλάξουμε μετά πέσω.
2: Δεν το
1: αλλάξεις. Δεν προλάβαινε. Για να μπει αυτή η εκπομπή στον αέρα, δεν έχω 150 άτομα όπως ο Αντένας ή το Sky ή ΕΡΤ και πληρώνει το δημόσιο και αυτοί κάνουν τα ελληνικά τους. Είμαι μόνος εδώ πέρα, μπορεί να έχω, έχω 15 εδώ πέρα συστήματα και τα έτυχε. Εντάξει, αύριο το βράδυ θα αλλάξω και θα βάλω ωραία φωτογραφία. Να και τη φωτογραφία που έχω βάλει. Ένα αυτό είναι, Γιωργάκη, θέλω να δούμε κάτι εδώ και να μου πεις και εσύ εδώ πέρα και να αρχίσουν την εκπομπή μας για να μην χάνουμε και τον χρόνο μας. Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Σε παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε πού είναι η φωτογραφία. Α, εδώ είναι ο Παρελάσιος. Α, να. Μια και έχουμε τη φωτογραφία και ήρθε αυτή αυτομάτως, να σας πω, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο, 8 μέρες, 30 Ιανουαρίου. Πάρτε με τηλέφωνο μετά, γιατί όπου να είναι θα ανέβουν οι τιμές. Για να πάω σε άλλη τη φωτογραφία. Α, εδώ είναι η φωτογραφία η καινούρια που έχουμε για τον WPSO. Εδώ που είναι, ρε παιδί μου. Να. Εγώ όταν σας λέω εδώ πέρα ότι οι Τούρκοι θα κολυμπήσουν και θα φύγουν κολυμπώντας από το νησί μας, εσείς μου λέτε και πήρατε φόρο όλοι σας στο τσάκι, μην βρίσκετε κιόλας. Ρε κεφαλονίτη, ρε ψεύτη. Γιατί με λέτε ψεύτη? Εγώ δεν σας έχω πει ότι είμαι πτυχιούχος ψεύτης από πανεπιστήμια της Κολούμπια και έχω πάρει τα μεγαλύτερα πτυχία να σας λέω ψέματα? Γιατί με λέτε ψεύτη? Αυτό το πτυχίο μου. Αν δεν πνίγετε όλοι σας, σαν τον Ερντογάν. Ορίστε ο Ερντογάν εδώ πέρα. Τι κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή? Δεν φεύγει ο Ερντογάν κολυμπώντας με τη σημαία του την τουρκική από την Κύπρο και πάει προς την Τουρκία? Έτσι θα φύγουν όλοι οι Τούρκοι. Μόλις θα τους δώσει το δωράκι ο Τραμπ μεθαύριο. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
5: Πες του όχι και ρε.
1: Ορίστε.
5: Πες του όχι και ρε.
1: Εντάξει, όχι, για λέγε.
2: Όχι και ρε.
1: Ναι, για λέγε. Έλα. Δεν θέλω σπαντά, έφυγε αυτό. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
2: Ναι, ο ακροατής κατέβηκε στο τηλέφωνο.
1: Α, εδώ. Νάτος. Να τώρα ήρθε τώρα η φωτογραφία του Γιώργου. Δεν την κάλεσα, αλλά ήρθε μόνη της. Είναι αυτά τα συστήματα, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, εδώ είναι η γυναίκα του Γιώργου, εγώ και ο Γιωργάκης. Νάτος. Το βλέπεις, Γιώργο?
2: Το YouTube έχει λίγο τη λέει, θα το δώσω λίγο.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Κάνε πίσω.
1: Στο Πάσχα.
2: Εδώ, μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε. Ωραία. Ήταν τη μέρα του Πάσχα που έχουμε το πανηγύρι. Είπα, πάρα βρω ένα κομμάτι που θα ήταν κείμενο. Α, εδώ είναι, οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να πάμε με το γράμμα, Γιώργο, από τους Greek American Motors.
2: Για να το δούμε.
1: Εσύ τώρα, σε παρακαλώ, διάβασέ το, εξήγησέ το ακριβώς, διότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τους United Hellenic Motors.
2: Όντως, αλλά πρέπει να το κάνω μετάφραση, Άγγελε, αμέσως το δώσω μου μισό λεπτό, εντάξει.
1: Ναι.
2: Δώσω μισό λεπτό. Να το ανοίξω. Δώσω μισό λεπτό. Screen save. Mr. Ναι. President, thank you. Κάτσε εκεί, Άγγελε. Σε μισό λεπτό το διαβάζω. Screenshots. Πρέπει να το βάλω μετά στο Google Translate.
1: Ναι.
2: Σχεδόν κάνει καλή δουλειά. Select all text, copy text. Πάμε τώρα στο Translate. Paste. Λοιπόν, πρόεδρος Donald John Trump, Λευκός Οίκος, Washington DC. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, οι Ελληνοαμερικανοί ψηφοφόροι και ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Greek Voice εκφράζουν την βαθιά τους ανησυχία για την προτινόμενη πώληση περισσότερων από 70 κινητήρων General Electric F-110 στην Τουρκία για τα μαχητικά αεροσκάφη CAN, ενώ η κυβέρνησή σας εξετάζει επίσης μια πορεία για την Τουρκία να αποκτήσει αεροσκάφη F-35. Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα Joint Strike Fighter F-35 το 2019, αφού η Άγκυρα αγόρασε το ρωσικής κατασκευής σύστημα εράμινας S-400, με αποτέλεσμα να επιβληθούν κυρώσεις κάτσα κατά τη διάρκεια της πρώτης σας θητείας. Επί κυβέρνηση Τραμπ έγινε αυτό. Ενώ η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Ερντογάν έχει επανειλημμένα προβεί σε ενέργειες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της χώρας του ως στρατηγικού εταίρου. Ο Ερντογάν έχει επίσης κατευθύνει παράνομες στρατιωτικές πτήσεις αεροσκαφών πάνω από τα ελληνικά νησιά, κατέχει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου, έχει καλέσει για την καταστροφή του Ισραήλ και έχει υπονομεύσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού κράτους. Εμείς, οι ελληνοαμερικανοί ψηφοφόροι, σας υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σας ζητάμε να σταματήσετε να υποστηρίζετε την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι, από ό,τι με είπες Άγγελε, είναι η επιστολή που έστειλε το Greek American Voters, ελληνοαμερικανοί ψηφοφόροι,
1: εν συνεργασία
2: στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ναι, εν σα...
2: στον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στο Λευκό Οίκο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, Άγγελε. Τώρα, να εξηγήσουμε μερικά πράγματα, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Λοιπόν, για να πουληθούν, ας πούμε, στρατιωτικά όπλα, ας το πούμε έτσι, σε άλλο κράτος, πρέπει να περάσει πρώτα να ειδοποιηθεί η Γερουσία. Τώρα, η Γερουσία, αν έχει αντίρρηση, θα εκφράσει αντίρρηση. Ειδοποιήθηκε η Γερουσία την 5η 25 Ιουνίου, δηλαδή πριν 4 μέρες.
1: Ναι.
2: Σήμερα είναι 29. Ο Τραμπ φτάνει στην Άγκυρα, Άγκυρα νομίζω είναι συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, στις 7 του μηνός.
1: Δεν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
2: Νομίζω Άγκυρα είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δηλαδή από 25 του μηνός που ειδοποιήθηκε το Κογκρέσο μέχρι 7 του μηνός είναι 12 μέρες. Γιατί το λέω αυτό? Το Κογκρέσο από την στιγμή που ειδοποιείται για την εν λόγω πώληση των 70 με 80 κινητήρων, δεν μιλάμε τώρα για τα F-35, μιλάμε μόνο για τους κινητήρες της General Electric για τα αεροσκάφη CAN, τα οποία κατασκευάζονται στην Τουρκία. Λοιπόν, το Κογκρέσο βάσει νόμου έχει 15 μέρες να εκφράσει την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πώληση. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε εδώ για τη συγκεκριμένη, το 70 με 80 κινητήρων. Έτσι, 15 μέρες δηλαδή από τις 25 του μηνός πιάνουμε 10 Ιουλίου. Η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ είναι 7 με 8 Ιουλίου. Τώρα, πότε ακριβώς θα επιβάλλει το Κογκρέσο την αντίρρησή του για τη συγκεκριμένη πώληση θα το δούμε. Πάντως έχει 15 μέρες, έχει μέχρι 10 Ιουλίου.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, το υποβάλλει την αντίρρησή του το Κογκρέσο και μετά ο πρόεδρος μπορεί να το κάνει βέτο.
1: Ναι.
2: Και προχωράει με την πώληση. Ναι. Ο πρόεδρος είναι, μπορεί να το κάνει.
1: Κάνει ό,τι θέλει.
2: Τώρα, τι θα γίνει σχετικά με τους κινητήρες F-110? Προσωπικά εγώ δεν το βλέπω να πηγαίνω στην Τουρκία. Γιατί το λέω αυτό? Η αντίρρηση του Κογκρέσου δεν είναι μόνο από ένα κόμμα. Είναι διακομματική. Πρώτον, ας πιάσουμε τους 4 ελληνοαμερικανούς βουλευτές ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο ρεπουμπλικάνους, μάγκα ρεπουμπλικάνους. Μαλιωτάκη, Μπιλιράκης, Χαριδόπουλος, Πατρώνης.
1: Ναι.
2: Μαλιωτάκη από Νέα Υόρκη, οι άλλοι 3 από τη Φλόριδα.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε βεβαίως και 2 δημοκρατικούς ελληνοαμερικανούς, την Τίνα Τάιτος από την Νεβάντα, αν δεν απατώμεν, και τον Κρις Πάπας από εδώ πάνω από το Νιου Χάμψαερ.
1: Όπου και αυτή, να σου πω Γιώργο, δεν έχει σημασία, που είναι δημοκρατική, είναι μαζί μας.
2: Εννοείται. Εννοείται.
1: Και τους είπα εγώ, ναι, παιδιά, θα μπουν στον αέρα όλοι αυτοί, θα τους βγάλω σιγά σιγά. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει να παρουσιάζω και τις αλήθειες. Δεν έχει σημασία, γιατί ναι, μερικοί μου λένε είσαι ρεπουμπλικάνος και δεν πάω στους δημοκρατικούς. Ναι. Εάν ένας δημοκρατικός κάνει κάτι ωραίο για την Ελλάδα, όπως ο Μενέντες, θυμάσαι, εγώ θα δεκάσω πλευρό του.
2: Ακριβώς.
1: Είμαι ακόμα στο πλευρό του. Και μάλιστα λέω στον Πιλιράκη να μιλήσουν στον τράπο του, να κάνουμε τη φυλακή του άνθρωπου. Ναι. Ήδη οι δημοκρατικοί το κλείσανε στη φυλακή, γιατί αυτό ήταν εναντίον της Τουρκίας. Έτσι δεν είναι.
2: Θέλω να βγει από τη φυλακή, αλλά προς το παρόν δεν έχει καμία πρόθεση ο Τραμπ να τον δώσει χάρη. Λοιπόν.
1: Θα το καταφέρουμε.
2: Μακάρι.
1: Θα το καταφέρουμε. Με αρέσει ο άνθρωπο, θα τον βγάλουμε.
2: Έκανε πολλά καλά για την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Ναι, γι' αυτό εμείς θα τον βοηθήσουμε. Γιατί μας βοήθησε αυτό, θα τον βοηθήσουμε εμείς.
2: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία να είναι δημοκρατικός.
2: Ναι. Ένα πράγμα να πούμε, υπάρχει κάποια πιθανότητα. Δεν λέω τώρα αυτό είναι, αυτό ισχύει για τον Μενέντες. Καμιά φορά, Άγγελε, κάποιος σαν τον Μενέντες, ο οποίος ξέρει πάρα πολλά, είναι στη φυλακή για να προστατεύεται.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
2: Όπως είναι ο Μαντούρο στη φυλακή σήμερα. Για να προστατεύεται. Το καταλαβαίνετε? Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ζεύγος Κλίντον και κάποιοι άλλοι δημοκρατικοί βρωμιάριδες έχουν καθαρίσει πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, για να μην μιλήσει. Και μπορούμε να το πούμε αυτό, και αν τολμήσουν να με κάνουν μήνυση. Λοιπόν, έτσι πάμε πίσω τώρα στα μαχητικά, στους κινητήρες. Έτσι τώρα υπάρχει μια διακομματική προσπάθεια από το Κογκρέσο, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από το Εβραϊκό Λόμπι, ΑΙΠΑΚ, τεράστια προσπάθεια, και βεβαίως και οι δικοί μας οι λεγόμενοι αυτοαποκαλούμενοι λομπίστες, και αυτοί πάλι έγραψαν τις δικές τους επιστολές στον Λευκό Οίκο. Αλλά την μεγάλη δύναμη από πλευράς λόμπι το έχουν οι Εβραίοι. Και οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι, ας πούμε, σκύλος και γάτα με τους Τούρκους. Δηλαδή ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου σε καθημερινή βάση απειλούν ο ένας τον άλλο.
1: Καλά, δεν λες τίποτα.
2: Έτσι, προσωπικά, όταν έγινε συνάντηση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, στο γραφείο ΟΒΑΛ, ένας Τούρκος δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ εάν θα πάει ένα καλάθι με δώρα στον Ερντογάν. Έτσι, αυτή ήταν η ερώτηση. Basket of gifts. Και από εκεί και πέρα ο Τραμπ είπε κάποιο δώρο θα τον πάω, θα είναι ευχαριστημένος. Αυτό μόνο είπε, χωρίς να διευκρινίσει τίποτα. Όταν ρώτησε πάλι ο ίδιος Τούρκος δημοσιογράφος τον Τραμπ σχετικά με τα F-35, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά και το έχουμε εξηγήσει σε αυτή την εκπομπή πάρα πολλές φορές, Άγγελε, ότι το 2019, λόγω αγοράς S-400 από τη Ρωσία, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35, και όταν λέω πρόγραμμα F-35 εννοώ ότι είχε γίνει πρόταση, Άγγελε, εγκαιρό κυβέρνησης Σιμίτη από τότε, να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα F-35, και η κυβέρνηση Σιμίτη είπε όχι. Λοιπόν, να ξέρετε, να το ξέρουμε και αυτό. Όλα τα λέμε εδώ. Εντάξει. Έτσι μπήκε η Τουρκία. Και όταν λέμε πρόγραμμα F-35, εννοούμε ότι ναι, κατασκευάζεται το αεροσκάφος στην Αμερική, αλλά κάποια από τα ανταλλακτικά κατασκευάζονται στις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι η Τουρκία μέχρι το 19 κατασκεύασε κάποια ανταλλακτικά για το F-35.
1: Ναι.
2: Ήταν ότι θα τα πάρει, κατασκεύασε και ανταλλακτικά. Και μάλιστα η Τουρκία είχε πληρώσει να αγοράσει κάποια αεροσκάφη, τα οποία ήταν στο Τέξας. Είχα πάει Τούρκοι πιλότοι εκείνη τον καιρό για να εκπαιδευτούμε τα F-35 Και μετά από τις κυρώσεις κάτσα, τους έδιωξαν τους Τούρκους πιλότους. Πάντα σπίτι τους είπαν, δεν θα τα πάρετε τα αεροσκάφη. Λοιπόν, τώρα, ο νόμος κάτσα είναι ένας νόμος σχετικά με τους λεγόμενους adversary. Τι είναι η λέξη adversary? Η λέξη adversary, όταν μιλάμε για έννοια δηλαδή μεταξύ κράτη, είναι κάτι μεταξύ αντίπαλο και εχθρό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αντίπαλος είναι competitor, εχθρός είναι enemy, adversary είναι κάποιος ενδιάμεσα.
1: Αχα.
2: Adversary σημαίνει ότι σε βλέπω απέναντί μου, μπορεί μια μέρα να πλακωθούμε, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Που ας πούμε η λέξη εχθρός, enemy, είναι λίγο πιο βαριά. Έτσι, adversary σημαίνει ότι μπορεί κάποια μέρα να γίνουμε και φίλοι. Λοιπόν, έτσι είναι ο νόμος εναντίον αυτούς τους ας πούμε αντιπάλους, εχθρούς, όπως λέτε πέστε το, ότι αν κάνουν κάτι, όπως πήραν οι Τούρκοι τα 400, υπάρχουν κυρώσεις. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
2: Και αυτό έγινε το 19, υπό την πρώτη θητεία Τραμπ, και μάλιστα το, όλο το Κογκρέσο, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, ήταν εναντίον αυτή την κίνηση της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, Άγγελε, θα το δούμε αυτό. Εγώ προσωπικά δεν θα πάω στο Las Vegas, Άγγελε, να βάλω στοίχημα σε αυτό που λέω, αλλά κατά την προσωπική μου γνώμη πιστεύω ότι τελικά δεν θα τα πάρει. Τι θα γίνει αν τα πάρει? Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι τα αεροσκάφη Καν, ΚΑΑΝΗ, Καν, είναι πέμπτης γενιάς. Πέμπτης γενιάς αεροσκάφη συνήθως είναι stealth, αόρατα. Εάν αυτοί οι κινητήρες F-110 μπουν στα αεροσκάφη Καν, τα αεροσκάφη Καν δεν θα είναι αόρατα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εάν γίνει συμφωνία και πει ο Τραμπ τα στέλνω, απορρίπτω δηλαδή οποιαδήποτε αντίρρηση του Κογκρέσου, αν το πει αυτή ο Τραμπ τα στέλνει, τα αεροσκάφη Καν με τους κινητήρες της General Electric μπορεί ούτε και το 2030 να είναι έτοιμα. Δεν είναι τόσο απλό. Μην ξεχνάμε ότι για δοκιμαστικούς λόγους οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη 10 κινητήρες τέτοιους. Αλλά άλλο για δοκιμαστικούς λόγους και άλλο για μεγάλη παραγωγή. Έτσι, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Όσον αφορά το F-35, στο Οβάλ γραφείο, όταν ο ίδιος ο Τούρκος δημοσιογράφος έκανε την ερώτηση στον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την πώληση των F-35, ο Τραμπ δεν ήθελε να ήταν ο κακός μπάτσος, γιατί είχε πει καλά λόγια για τον Ερντογάν, και έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, Άγγελε, για ποιο λόγο ο Τραμπ μιλάει για τον Ερντογάν. Ο Τραμπ σέβεται ηγέτες που τα έχουν μπρούνζινα. Και έχουμε πει αρκετές φορές, και το έχει πει ο Τραμπ αυτό που έχουμε πει εμείς, ο Ερντογάν αγαπάει την πατρίδα του όπως εγώ αγαπάω τη δικιά μου την πατρίδα. Το έχει αποδείξει αυτό ο Ερντογάν και το σέβεται αυτό ο Τραμπ. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει καμία κίνηση για να αποκτήσει το σεβασμό του Τραμπ. Ποια είναι αυτή η κίνηση? Τι μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης για να αποκτήσει τον σεβασμό του Τραμπ? Φιλαράκι Ερντογάν, έχει 48 ώρες να φύγεις από την Κύπρο. Εάν πει κάτι τέτοιο ο Μητσοτάκης, Άγγελε, ο Τραμπ θα είναι μαζί του. Το καταλαβαίνεις αυτό, Άγγελε? Θα είναι μαζί του ο Τραμπ, Άγγελε. Έτσι για τα F-35 δεν ήθελε ο Τραμπ να είναι ο κακός μπάσος. Πετάει το μπαλάκι στον J.D. Vance, ο οποίος καθόταν σχεδόν δίπλα του στον καναπέ εκεί πέρα. Δίπλα στον J.D. Vance ήταν ο υπουργός πολέμου Pete Hegseth. Και δίπλα στον Pete Hegseth ήταν ο Whittaker, ο αυτός ένας φαλακρός, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Αμερικής στο ΝΑΤΟ. Γιατί εκεί ήταν ο Ρούτε του ΝΑΤΟ.
1: Κατάλαβα.
2: Πετάει το μπαλάκι ο Τραμπ στον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο, να είναι ο Vance ο κακός μπάσος. Αρχινάει ο Vance να εξηγεί, ναι, το κοιτάμε το θέμα αυτό. Μόλις είπε ο Vance, we are reviewing this, το κοιτάμε, ο Pete Hegseth, ο οποίος, ο υπουργός πολέμου, ή υπουργός αμήνης, όπως θέλετε πέστε το, καθόταν δίπλα του και μπορούμε να δούμε στην κάμερα τον Pete Hegseth να κάνει έτσι. Αυτό τι σημαίνει, Άγγελε?
1: Ναι.
2: Δύσκολο το βλέπω σημαίνει αυτό. Λοιπόν, okay. Και αρχιτάει ότι υπάρχει νομοθεσία, λέει, του Κογκρέσου, λέει ο Vance, και το εξετάζουμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να είναι αυτό, δεν γίνεται. Τον απάντησε τον Τουρούκο με διπλωματικό τρόπο ότι αυτό που ζητάς δεν γίνεται. Το ήξερε αυτό ο Τραμπ, βεβαίως το γνωρίζει, και αυτόν τον λόγο ο Τραμπ πέταξε τον μπαλάκι στον αντιπρόεδρο Βάς. Ο αντιπρόεδρος Βάς είναι πάντα ο κακός μπάσος, το θέλουμε αυτό. Όσοι θυμόμαστε τον καβγά στο ίδιο γραφείο πέρσι με τον Ζελένσκι, το θυμόμαστε τον καβγά, τον καβγά ο Βάς τον άρχισε. Αμέσως πετάει ο Βάς στον Ζελένσκι, δεν μ' αρέσει που έρχεσαι εδώ και είσαι αχάριστος. Έτσι από τον Βάς αφού να χάσει. Συνοημένη πρόεδρος, αντιπρόεδρος, καταλαβαίνετε που το πάω. Όπως τότε και έτσι και τώρα, συνοημένη. Έτσι, ένα πράγμα θέλω να καταλάβετε. Και για αυτόν τον λόγο με βάζουν και στο alert. Να ερμηνεύσω όταν μιλάει ο Τραμπ, όχι μόνο τι λέει, αλλά και τι εννοεί και τι σκέφτεται. Και σας εξηγούμε τώρα σε αυτή την εκπομπή ότι μην κοιτάτε τι είπε ο άνθρωπος, μετά το πιάνουνε τα ελληνόφωνα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνουν τη μετάφρασή τους και λένε αυτό είναι, θα τους δώσει δώρο. Όχι, περιμένετε λίγο. Μπείτε στο σκεπτικό του Προέδρου. Πέταξε τον μπαλάκι στον Βάς και ο Βάς είπε δεν το βλέπω. Έτσι πάντα πράγματα. Ξέρω τι κάνουν αυτοί οι δύο Αμερικανοί και ο Pete Hegseth πάλι, μόλις είπε ο Βάς το εξετάζουμε, ο Pete Hegseth κάνει έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Έτσι, Άγγελε, προσωπικά, να σε πω κάτι και να πάρουνε 7-5, ούτε καν συζητιέται αυτό για τα 7-5, ξέχασε το αυτό. Αλλά όσον αφορά για τους κινητήρες General Electric, για να τους πάρουν πάλι δεν έγινε. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, γιατί εμείς θα έχουμε F-35 μέχρι τότε. Μέχρι να είναι έτοιμα τα CAN, εμείς θα έχουμε δεκάδες F-35 μέχρι τότε. Δεκάδες F-35. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι όχι τα F-35, πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτόν που είναι στο Μαξίμου με αυτόν που είναι στο Λευκό Οίκο πιο κοντά για να πάρουμε τα F-22. Γιατί οι Αμερικανοί πιλότοι, Άγγελε, που έχουν πετάξει και τα F-22 και τα F-35 και τα F-15, ξέρεις τι λένε? Καμία σχέση. Τα F-22 είναι πολύ ανώτερα. Και όταν ήταν ο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο πέρσι, ο Τραμπ φορούσε δύο καρφίτσες. Η μία καρφίτσα ήταν η αμερικανική σημαία και άλλη καρφίτσα ήταν τα F-22 για να σκανδαλίσει τον Σουλτάνο. Και βεβαίως ο Σουλτάνος τότε ήρθε στο Λευκό Οίκο, τον πιάνει τον κόλλο ο Τραμπ και τον ετοιμάζει ένα κουστούμι τον Ερντογάν, αγορές από εδώ, από εκεί και τα λοιπά, δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από εκείνο το κουστούμι μόνο την επόμενη μέρα έπεσε η τουρκική λίρα. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, 700 εκατομμύρια αγορά. Να σας πω κάτι, αυτά τα λεφτά δεν τα έχει η Τουρκία. Και να θέλει να τα αγοράσει, η Τουρκία τέτοια χρήματα δεν έχει, όταν βάλεις μέσα μαζί με τα υπόλοιπα που δεσμεύτηκε να αγοράσει από τους Αμερικάνους.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τραμπ βλέπει την υπόθεση και σαν πίστα. Εντάξει, 700 εκατομμύρια είναι. Θέλουμε δουλειές για τους Αμερικανούς εργάτες. Δικαιολογημένα, συγγνώμη, δικαιολογημένα. Αλλά, βεβαίως, όπως έγραψες στην επιστολή σας, Άγγελε, ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Το γνωρίζει αυτό ο Τραμπ. Δεν είναι κάτι καινούργιο που τον λέμε. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν το ρώτησε ο Όλυμπια 35, παίξει τον μπαλάκι στον Βάνς. Συνεννοημένοι και οι δύο. Έτσι, Άγγελε, παρακολουθούμε τις εκκλήσεις. Θα μάθουμε ακριβώς τι θα γίνει. Τώρα το χρονοδιάγραμμα είναι 25 Ιουνίου ειδοποίησε ο Λευκός Οίκος το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο έχει μέχρι 10 Ιουλίου να φέρει αντίρρηση. Μέχρι τότε δεν κουνιέται φύλλο. Δεν κουνιέται φύλλο μέχρι τότε. 15 μέρες είναι νόμος. 10 Ιουλίου λήγουν οι 15 μέρες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος κομμάτων. Μέσα αυτές τις 15 μέρες. Έτσι, τι θα πάει να δώσει ο Τραμπ τον Ερντογάν, θα το δούμε.
1: Για δούμε, Γιώργο, διότι...
2: Θα το δώσει κανένα σκαμπί.
1: Μπορεί και αυτό να γίνει, το δώρο του. Ένα πράγμα θα ξέρεις, Μονάκα, ότι η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κράτη, τα 80 ή 90% θέλουν την Τουρκία. Περισσότερο από την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ναι. Και δεν πιστεύω ο Τραμπ, διότι όλη η Ευρώπη μαζί και η Ελλάδα δεν θέλουν τον Τραμπ. Να πούμε την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν θέλουν τον Τραμπ. Γι' αυτό σήμερα πήγε ο Σαμαράς και μίλησε με την Κίμπερλι, όπως πήγε και ο Τσίπρας σήμερα μετά το Σαμαρά να μιλήσει με την Κίμπερλι. Και η Κίμπερλι έγραψε και αυτή ένα ωραίο εξίσου γράμμα εναντίον της Τουρκίας. Πολύ εναντίον της Τουρκίας. Κατά πόσο τώρα ο πρόεδρος θα κάνει κάτι, η δική μας εδώ πέρα και εμείς προσωπικά δίνουμε μάχη τώρα αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό της Τουρκίας, και ας ελπίσουμε όλα να είναι θετικά για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Αυτό το οποίο ελπίζω να γίνει.
2: Ο Δημήτρης ο Μαρούδας, Άγγελε, έγραψε: ο Τραμπ πάει Τουρκία για πλήρη ρήξη με τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ. Δημήτρη, δεν κάνεις λάθος. Ο Τραμπ έχει πρόβλημα με το ΝΑΤΟ. Μάλιστα με τον Ρούτε εκεί πέρα έκανε τα παράπονα του ότι δεν είναι το 5%. Ο Ρούτε λέει σιγά σιγά θα φτάσουμε στο 5%, δεν μπορούμε αμέσως, δεν το επιτρέπει η οικονομία της Γερμανίας για παράδειγμα να πάει από τα 2 στο 5, ούτε 2 ήταν η Γερμανία. Εντάξει, Ελλάδα, Αμερική και νομίζω ένα από τα βαλτικά κράτη, Λιθουανία, Λετωνία, ποια ήτανε που χτυπούσαν το 3%. Λοιπόν, και τώρα ο Τραμπ, και τώρα είμαστε στα 5%, γιατί ο Τραμπ είπε όχι, 3% δεν είναι τίποτα, θα πάμε στα 5%. Όταν λέμε 5%, τι εννοούμε? 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόν ενός κράτους πρέπει να το ξοδέψουν στις αμυνητικές δαπάνες. Δεν είναι δηλαδή δίνουμε 5% σε μια οντότητα που λέγεται ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ σημαίνει ότι είμαστε αυτά τα κράτη και όλοι μας έχουμε στρατό, όλοι μας έχουμε ναυτικό, όλοι μας έχουμε αεροπορία. Λοιπόν, έτσι, εάν γίνει καμία επίθεση από κάποιον εκτός ΝΑΤΟ εναντίον έναν από μας, όλοι μας ενωνόμαστε και ερχόμαστε στο πλευρό αυτού του μέλους του ΝΑΤΟ που επιτέθηκε. Έτσι, κάθε χώρα πρέπει να έχει τόση αξία κάθε χρόνο για τις αμυνητικές της δαπάνες. Έτσι, όταν ενώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις όλων των κρατών του ΝΑΤΟ, πρέπει να είναι τουλάχιστον το 5% οι αμυνητικές δαπάνες όλων των κρατών από τον ακαθάριστο εθνικό προϊόν όλων αυτών των κρατών συνολικά. Έτσι βγαίνει. Δηλαδή, σαν να είναι το ΝΑΤΟ, Άγγελε, ένας μεγάλος στρατός.
1: Μάλιστα. Πάμε στα τηλέφωνα λεπτό και θα σε κάνω κάποιες ερωτήσεις, Γιώργο. Από το ακροατήριο.
5: Γιώργο. Γιώργο, μ' ακούς? Έλα, ρε.
1: Ναι, σε ακούει.
2: Εγώ δεν ακούω.
5: Ναι, έλα, ακούς.
1: Ένα λεπτό να βάλω το να δω γιατί δεν ακούεται η φωνή εκεί πέρα.
6: Γιατί άμα βάλω στο κινητό, Άγγελε, θα έχω καθυστέρηση.
1: Πρέπει να έχεις να ακούς το ακούρα. Τώρα ακούς.
5: Έλα, Γιώργο, ακούς. Ένα, δύο, τρία, πέντε.
6: Τώρα ακούω.
5: Λοιπόν, η Πολωνία, οι σκανδιναβικές χώρες και οι βαλτικές χώρες είναι εντάξει. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα κάνει το ΝΑΤΟ αν μας επιτεθεί η Τουρκία? Αυτό δεν θα ακούσω και θα ακούσει όλο το ακροατήριο. Γεια σου.
6: Πολύ ωραία. Το ΝΑΤΟ, όλα τα κράτη εκτός Αμερικής δεν θα κάνουν τίποτα. Η Αμερική θα πει έχετε 48 ώρες να το κόψετε. Αυτό θα πει η Αμερική, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε τυχόν επίθεση από την Τουρκία. Εμείς την πρώτη κίνηση δεν θα την κάνουμε. Πτήσεις πάνω από τα νησιά μας, εντάξει, παράνομες, κάνει η Τουρκία. Τώρα, ένα πράγμα να ξέρετε, και αυτό το έχουμε πει και πολλές φορές. Όταν πετάει ένα τουρκικό αεροσκάφος ή δύο-τρία μαζί πάνω από τα νησιά, υπάρχει λόγος που το κάνουν αυτό. Για να δούνε πόσο γρήγορα θα απογειωθούν τα ελληνικά αεροσκάφη. Κάποιος εκεί πέρα κρατάει χρονόμετρο. Το οποίο είναι λογικό. Αλλά όταν τα δικά μας τα σκυλιά απογειώνονται και τους παίρνουν από πίσω, οι δικοί μας μέχρι την Άγκυρα φτάνουν. Όχι Σμύρνη. Και το ξέρετε αυτό. Και μετά γυρνάνε πίσω. Εσύ, δεν έχω κανένα πρόλογο με αυτό. Είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Οι δικοί μας οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι του ΝΑΤΟ αποδεδειγμένα. Οι καλύτεροι του ΝΑΤΟ είναι. Δώσε έναν Έλληνα πιλότο ένα F-35, δώσε έναν Γερμανό πιλότο F-35, έναν Αμερικανό πιλότο F-35 και θα δεις τι θα τους κάνει ο Έλληνας. Έτσι δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Το έχουμε πει, Γιώργο, πάρα πολλές φορές το έχω αναφέρει αυτό. Ακριβώς. Ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους μέσα στο ΝΑΤΟ. Ούτε Γερμανοί, ούτε και οι Εβραίοι.
6: Ούτε
1: Αμερικανοί. Ούτε και οι
6: Αμερικανοί.
1: Ούτε και οι Αμερικανοί. Οι Εβραίοι στο Ισραήλ πληρώνουν όσο και όσο top price για να πετάνε τα αμερικανικά αεροπλάνα στο Ισραήλ στον πόλεμό τους. Ναι. Κάτι που δεν ξέρετε. Εγώ έχω μιλάω συχνά με τον Μαγδίλη Αεροφόρος, με φίλους. Έχεις και τον ανιψιό σου εκεί, Γιώργο, τον ξάδερφό σου, ποιος είναι?
6: Ο βαπτιστικός μου και ανιψιός.
1: Ο βαπτιστικός σου και ανιψιός. Δεν το γνώρισα, αλλά είναι εκεί στο Μαγδίλη Αεροφόρος. Δεν είναι περίπου 20 λεπτά από εμένα.
6: Όχι, στην Τάμπα είναι, στο Κόσκαρτ. Στο
1: Κόσκαρτ.
6: Okay. Και πήρε βραβείο από το Μαγδίλη Αεροφόρος Base, που δίνει βραβείο leadership. Δηλαδή βραβείο ηγεσίας κάθε χρόνο.
1: Αχα, ναι.
6: σε ας πούμε αεροπόρους, ναι. Air Force, αλλά και κάθε χρόνο δίνουν και δύο τέτοια βραβεία σε μέλη του Coast Guard.
1: Ωραία.
6: Και ένας από τους δύο φέτος ήταν ο Πίερς λέγεται.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάμε στα τηλέφωνα, Νέα Υόρκη, τι κάνετε εκεί κάτω?
5: Μια χαρά, μια χαρά, ωραίο πρόγραμμα σήμερα.
1: Βγήκε ο καινούριος πρόεδρος της Ομοσπονδίας σας.
5: Είναι μπερδεμένα εκεί πέρα, εγώ δεν μπερδεύομαι, αλλά είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Μη μου λες.
5: Αυτοί που λέγανε να βγούνε δεν βγήκανε, που είχαν πάρει ψηλά τον Αναμέ,
1: ναι.
5: Δεν βγήκανε. Τώρα για τα αυτά που λέτε, τα λέτε πολύ ωραία. Δεν πιστεύω να πάρουν τίποτα οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θα έχουν προβλήματα κι άλλα, γιατί τώρα οι Εβραίοι θα πούνε ότι το Armenian Genocide το αναγνωρίζουμε, γι' αυτό δεν μιλήσατε, λιγάκι μιλήσατε, και θα έχουν και μπορεί να τους πετάξουν και από το ΝΑΤΟ έξω.
1: Αυτό γιατί είναι, εγώ νομίζω και γελάω, ότι το δώρο που θα δώσει ο Τραμπ στον Ερντογάν είναι είσαι εκτός του ΝΑΤΟ.
5: Είσαι ελεύθερος. You free.
6: Άγγελε, να πω κάτι.
5: You free θα του πει. You free.
6: Λοιπόν, να μ' ακούσει ο Κροατής.
5: Θα λέτε μια χαρά, μια ωραία πάλι εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Και γι' αυτό, να καλή σας νύχτα.
6: Έχω νέα για τον Ακροατή.
1: Σε ακούει, σε ακούει Γιώργο, σε ακούει.
6: Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων του 1915. Τώρα γιατί το έκανε αυτό το Ισραήλ? Βεβαίως, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου κάθε μέρα απειλούν ο ένας τον άλλον. Και το αναρτήσατε και αυτό, Άγγελε, στην επιστολή που έστειλε το Greek American Voters, που διαβάσαμε νωρίτερα. Τώρα, βγαίνει ο πρόεδρος Φαν και ο Νετανιάχου, κάθε μέρα απειλούν ο ένας τον άλλον. Και το αναρτήσατε και αυτό, Άγγελε, στην επιστολή που έστειλε το Greek American Voters, που διαβάσαμε νωρίτερα. Τώρα,

0: όπλο. Δεν το παραδέχομαι αυτό, λέει ο Αρμένος Πρωθυπουργός προς το Ισραήλ. Δηλαδή, βλέπω έχεις πρόβλημα με τους Τούρκους και τώρα αποφάσισες να αναγνωρίσεις τη γενοκτονία των Αρμενίων. Λέει ο Πρωθυπουργός της Αρμενίαν, Πασινιάν. Έτσι, θα δούμε πώς θα απαντήσει το Ισραήλ τις επόμενες ώρες, αλλά δεν το βλέπει με καλό μάτι ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας. Αυτό πάω να πω. Το χρησιμοποίησαν όπλο το Ισραήλ εναντίον την Τουρκία. Λέει, εμείς είναι γενοκτονία, ένα ιστορικό γεγονός είναι, θλιβερό γεγονός. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι σκοτώθηκαν και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν όπλο. Έτσι, για να δούμε τι θα απαντήσει το Ισραήλ. Αλλά να πάω πίσω πάλι στον Δημήτρη του Μαρούδα το σχόλιο για τον ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ σίγουρα θα έχει κάποιο surprise, κάποια έκπληξη για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα δούμε τι θα είναι. Είναι πολύ δυσαρεστημένος ο Τραμπ με τον ΝΑΤΟ. Προσπαθεί ο Ρούτε να το καθησυχάσει. Αλλά τον Τραμπ δεν μπορείς να το καθησυχάσεις αν έχει κάτι στο μυαλό του. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις γνώμη. Γιατί ο Τραμπ είναι μελετημένος. Όταν ο Τραμπ εφαρμόζει γνώμη, σημαίνει ότι τα έχει καρατσεκάρει 1000 φορές πριν εφαρμόσει τη γνώμη του. Αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Έτσι, θα δούμε, Άγγελε. Πάντως, Δημήτρη, δεν έχεις άδικο, δεν διαφωνώ μαζί σου. Θα τους έχει κάποιο κουστούμάκι ο Τραμπ. Αυτό το είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Τώρα να αποχωρήσει, δεν το βλέπω από το ΝΑΤΟ. Πάντως,
1: ναι.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Ναι. Θα ήθελα να πω, γιατί κάποιοι μου γράφουν για το Chris Soyes.
0: Ναι, και εγώ το είδα, Άγγελε, τον μπλοκαρές.
1: Όχι. Αλλά κάτι θα έκανε αυτός.
0: Μήπως
1: έβρισες κανέναν, ναι, το είπε φρομόλογα, την διαπράγμα, γιατί άμα μπει αυτό, αυτομάτως τον πετάει έξω.
0: Όχι, θα το βλέπαμε αυτό.
1: Το AI τον πετάει έξω.
0: Ναι, ο μόνος που βρίζει στο chat είμαι εγώ. Και με κατηγορούν μερικοί, τι να κάνω.
1: Όχι, τέτοια βρισκήματα είναι
0: ευρύς. Παιδιά, βλέπω και η Γεωργία λείπει για κάμποσο καιρό. Μήπως γνωρίζει κανένας τίποτα. Και η Γεωργία από ό,τι βλέπω λείπει. Ήταν ένα πολύ σωστό άτομο στο τσάτ η Γεωργία από το Λονδίνο. Έχω 1-2 εβδομάδες να την δω. Για κοιτάξτε τι γίνεται.
1: Μπορεί να έχει πάει πακέ σου.
0: Ναι. μπορεί, έχει δίκιο, ναι.
1: Κοίταξε, δεν κοιτάζω αυτά. Δεν κάτι, θα κοιτάξω να δω. Αλλά δεν το σύστημά μου εδώ πέρα πάντα ελέγχει και είναι αυτό με το AI και τα κόβουν δεξιά και αριστερά. Όσο για το Roku TV, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί, θα κοιτάξω να δω, κάτι λάθος έχει γίνει από εκεί και έχουν φύγει όλα τα κανάλια από το σύστημα. Αλλά σήμερα το βράδυ το βάλουμε πίσω, έτσι για τους φίλους τους ακροατές.
0: Ένας Δημήτρης Κόντης όλο για τον Χρήστο Τσάρτα γράφει. Κάθε ανάρτησή του είναι για τον Τσάρτα. Τον είχες αυτόν, την Πέμπτη νομίζω τον είχες.
1: Ναι,
0: καλά. Τι άλλο θέλεις, να βγω εγώ να πει τον Τσάρτας. Ούτως ή άλλως έχει τον Τσάρτα στον τίτλο της εκπομπής σήμερα. Δεν σου φτάνει αυτό? Δηλαδή η φάτσα που δεν σου κάνει.
1: Δεν ξέρω, μια φορά ένα πράγμα θα ήθελα να πω για αυτό τον τύπο που τον έβγαλα προχτές και θα ήθελα να σε ρωτήσω, με ρωτάει κάποιος άλλος. Έτσι ρε Άγγελε, ρώτησε εκεί το φίλο στο Γιώργο να μας πει για τον Παπαδόπουλο, γιατί αυτός, όπως κατάλαβα, αποκαλεί τον Παπαδόπουλο μασόνα και κάνει σφορδία
0: επίσης. Ο Τσάρτας που το αποκάλεσε μασόνα, τον Εθνάρχη Παπαδόπουλο.
1: Ναι, εσύ νομίζεις ότι είναι μασόνας?
0: Δεν πιστεύω ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο μεγάλος ήρωας της Επανάστασης του 1967, να ήταν μασόνος. Ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Στυλιανός Πατακός. Δεν
1: κοίταξε, άτομα
0: δώσανε όρκο.

0: μόνο στην πατρίδα.
1: Θα πρέπει να καταλάβουν μερικοί φίλοι ακροατές ότι εγώ είμαι ένα κανάλι που έχω και δίνω την ευκαιρία σε όλους να μιλήσουν. Δεν έχει σημασία ποιο το πιστεύω τους. Όταν όμως βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν, οπωσδήποτε πρέπει να καλυπτούν. Και ο μόνος τρόπος για να μπορεί να καλύψει τον εαυτό τους να με βρίσουν εμένα, εφόσον εγώ του κάνω το κάλεσμα να έρθει στο κανάλι μου και κάποιος μου γράφει, μου λέει, Άγγελε, μου λέει, αυτός σε βρίζει, λέει, και είπε, λέει, προχτές, λέει, κάπου, εγώ, λέει, δεν ξανα, θα με ξαναβγάλει ο Αγγελάτσος στον αέρα, λέει, και το ένα και το άλλο. Λέω, γιατί λέω, μην τον ξαναβγάλω στον αέρα τον άνθρωπο.
0: Και με έβρισε, σε έβρισε ο Τσάρτας.
1: Ναι, πολύ έχει ιδέα. Και με αποκαλούσε εμένα, λέει, κάποιος, κάποια γυναίκα από Θεσσαλονίκη μου το λέει και μου λέει, σε αποκαλούσε και εγώ το έκανα block out, λέει, δεν θα το ξανακούσω, λέει. Μην το ξαναβάλεις, λέει, διότι σε έλεγε...
0: Θέλω να εξηγήσεις.
1: Με είπε μασόνα ότι τα παίρνω γερά, λέει, από τους μασόνες, τέτοια πράγματα και σας κοροϊδεύω και όλα αυτά που λένε όλα ψέματα. Λοιπόν, εάν μιλάει έτσι... Εφόσον του δίνω την ευκαιρία εγώ να μιλήσει την περασμένη Πέμπτη, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Τον ξέρω τώρα, τον ήξερα, τον είχα γνωρίσει ποτέ. Αυτός λέει με παρακολουθεί 15-20 χρόνια με τον Τουλάτο από τότε. Λοιπόν, θα μπορούσε να καταλάβει πολύ καλά ποιος είναι ο τύπος μου και με τον τρόπο το οποίο χειρίζομαι αυτή την εκπομπή και με τον τρόπο που μιλάω. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο. Τώρα αυτός τώρα του μπήκανε και του στρίψε λιγάκι, τι να του κάνω. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που μπαίνουν εδώ και εκμεταλλεύονται το κανάλι για να ακουστούν και να πάρουν ακροματικότητα. Εντάξει. Αλλά δεν πάει πουθενά. Γιατί ο κόσμος βλέπει. Γιατί αυτά που έχω πει είναι όλα ψέματα.
0: Over, over.
1: Εδώ Κρήτη, πάμε.
2: Γεια σου Γιώργη. Είπατε για τον Παπαδόπουλο. Θα σας πω κάτι που εσείς δεν το γνωρίζετε. Στη ΣΤΟΑ, στην πλατεία Κανικός, είχαν ανοίξει 10 γραφεία μασόνων και πήγε προσωπικά με 12 στρατιώτες ο Γιώργος Παπαδόπουλος και τους έβγαλε από μέσα και τους έλυσε. Και είστε τα γραφεία τώρα και φύγετε, θα σας εκτελέσω όλους και θα γνωρίζει κανένας και σας σκότωσε.
1: Να τα ακούσει ο άλλος.
2: Να τα ακούσει ο άλλος, εγώ το ξέρω αυτό προσωπικά, γιατί ήμουν στην ομάδα των 12.
1: Κριτικέ, τώρα είναι στροφιλό.
0: Άγγελε, όταν κατέβω κάτι κάτω πάλι θα τον κεράσω.
1: Μα ήταν άρθει εκεί πέρα και δεν ήρθε.
0: Γιατί Αντώνη,
2: είχα πρόβλημα. Είχα πρόβλημα προσωπικό με το γιο μου.
1: Είχε πρόβλημα, μωρέ, ήταν.
0: Εντάξει,
1: το είπα.
2: Στο δεκάτομα προσωπικά ο Παπαδόπουλος πήγαμε και του λέει τώρα κλείστε τα γραφεία σας τώρα και εξαφανιστείτε από την Ελλάδα.
1: Το ίδιο πράγμα περίπου έκανε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
2: Αυτό λέει ότι ο Παπαδόπουλος ήταν μασόνος, πάει να πει ότι δημιουργεί πρόβλημα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι κρυφοκομμουνιστής. Μπορεί τώρα αυτός που είχα προχτές στον αέρα, Γιώργο, να είναι κρυφοκομμουνιστής. Εμφανίζονται σαν να είναι δεξιοί και άκρα δεξιοί με το Κασιδιάρη.
2: Μα δεν ξέρουν τι θα πει κομμουνισμός.
1: Ναι, το παίζουν.
2: Δεν ξέρουν τι θα πει κομμουνισμός. Κομμουνισμός εννοεί να ξεκυλιάσει γυναίκες βαρεμένες, να κόψει τα αυτιά και τις μύτες στον εχθρό του. Και να σκοτώσει τον Έλληνα. Αυτός είναι ο κομμουνιστής. Αυτός είναι ο Τσίπρας, ο Ελλάς. Ελλάς, ΕΠΟΝ και ΕΑΜ. Οι χειρότερες οργανώσεις εναντίον των Ελλήνων. Ο αδερφός σας σκότω τον αδερφό.
0: Εχθροί του ελληνισμού.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Παπαδόπουλος και αυτό που λέει ότι ο Παπαδόπουλος ήταν μασόνος. Πάει να πει ότι είναι απλώς ένας πασαρίς τίποτα παραπέρα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, η επόμενη γραμμή λέγεται.
0: Ένα πράγμα θέλω να πω, Άγγελε, κράτα λίγο. Yes. Ο Τζίνης είχε γράψει νωρίτερα όταν μιλούσαμε για Τουρκία. Η τουρκική αεροπορία είναι σχεδόν διαλυμένη από το πρασκικόπημα που έγινε το 2015 του Γκιουλέν. με Πακιστανούς μισθοφόρους πετάνε οι Τούρκοι. Απόλυτο δίκιο έχει.
3: Ναι,
0: και οι περισσότεροι πιλότοι που βγήκαν φυλακοί είναι ποντιακής καταγωγής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χαμήλω η φωνή του ραδιοφώνου, κύριε Βράσεω. Χαμήλω η φωνή του ραδιοφώνου, κύριε Βράσεω. Δεν ακούτε feedback και δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Χαμήλω η φωνή.
0: Ναι, Δημήτρη Μαρούδα, όχι κύριε Γιαλδουρίδη, Γιώργο θα με φωνάρει.
1: Έλα, χαμήλω η φωνή.
3: Χριστό είναι.
1: Να ακούγεται ακόμα η φωνή σου πίσω, η φωνή από το ραδιόφωνο την τηλεόραση.
3: Ναι, είναι κλειστή η τηλεόραση, κλειστή εντελώς.
1: Τι είναι αυτό που ακούμε πίσω το ραδιόφωνο?
3: Τις γραμμές που ακούγονται, δεν είμαι εγώ.
1: Εσύ από πού?
3: Ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο τι κακό κάνουνε. Οκ, είναι εντελώς κλειστό.
1: Ναι, αλλά ακούγεται ακόμα η φωνή πίσω, θε δικιά μου.
3: Είναι εντελώς κλειστό.
1: Α, τώρα έκλεισε. Εντάξει.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο. Τι κακό κάνουν οι μασόνες και όλοι τους κατηγορούν ότι κάτι πολύ κακό είναι αυτή η οργάνωση.
0: Να πω, να απαντήσω.
3: Μπορείς να μας το εξηγήσεις, Γιώργο?
0: Βεβαίως. Από ό,τι καταλαβαίνετε, μένετε εδώ στην Αμερική, σωστά? Λοιπόν, οι μασόνοι της Αμερικής είναι διαφορετικοί από τους μασόνους της Ευρώπης. Οι μασόνοι της Αμερικής να κατεβάσουν τώρα ακούω την τηλεόραση, να κατεβάσει λίγο την τηλεόραση.
1: Οκ, για το κατέβασα εγώ, Γιώργο.
0: Ναι. Οι μασόνοι της Αμερικής δεν μπορούν να κάνουν καμία ζημιά. Είναι μια οργάνωση αδερφότητας, όντως. Ήμουν μέσα τη δεκαετία του 90. Και σας λέω από πρώτο χέρι και μην με λέτε δεν τα είδες εσύ, δεν ήξερες και τα λοιπά. Όχι, ήμουν υψηλόβαθρος μέσα στη ΣΤΟΑ. Εντάξει, και σας λέω εγγυημένα, δεν κάνουν καμιά ζημιά. Χρηματοδοτούν νοσοκομεία, τα Shriners για τα παιδάκια. Έχω ένα παιδί στην Κατερίνη, ο Κωστάκης, δεν θέλω να πω το επώνυμό του, το οποίο το έχει αναπηρία, το οποίο το φέρανε εδώ σε ένα νοσοκομείο Shriners να το θεραπεύσουν. Λοιπόν, δωρεάν όλα πληρωμένα,
1: Γιώργο,
0: από τους μασόνους. Οι μασόνοι στην Ευρώπη όμως είναι διαφορετικό φύλλο. Υπάρχουν ομάδες μασόνων στην Ευρώπη οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν ολόκληρα κράτη. Έγινε μια προσπάθεια τη δεκαετία του 90 στην Ιταλία να καταλάβουν την κυβέρνηση Ιταλίας. Έτσι εκεί είναι διαφορετικές πάστες οι μασόνοι. Το ξέρετε αυτό. Εδώ στην Αμερική.
1: Γεια σα, Γιώργο. Λέγω το ότι εγώ συνεργάζομαι με τους μασόνες. Δεν είμαι μασόνας. Αλλά συνεργάζομαι.
0: Ούτε εγώ είμαι, στο μάλιστα.
1: Ατράνταχτα. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ εμένα, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση έχουν βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά δικά μας από την Ελλάδα να τα φέρουν με δικά τους έξοδα όλη την οικογένεια να τα θεραπεύσουν τα παιδιά τους. Και παιδιά, δεν θέλω να ακούω κανένα από εσάς να πείτε σε μασόνα και μπλα μπλα και μπλα. Προχτές ο άλλος βγήκε και έλεγε και έβριζε την ΑΧΕΠΑ. Και του λέω εγώ, η ΑΧΕΠΑ, είμαι member στην ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μασονική στοά. Η ΑΧΕΠΑ δεν έχει να κάνει τίποτα με τους μασόνες ή οτιδήποτε άλλο που νομίζετε. Εντάξει. Και είμαι member στην ΑΧΕΠΑ. Αυτό δεν είναι ότι είμαι μασόνας. Η ΑΧΕΠΑ σας έκτισε ένα θαυμάσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, ναι. Και εσείς δεν κατά appreciate. Έχει θεραπεύσει τόσα παιδιά, χιλιάδες παιδιά έχουν γίνει καλά, κόσμος και κοσμάκης, δωρεάν. Και αντί να πείτε να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους βρίζετε και από πάνω, όπως γίνει και ο δικός μας που τον είχε βγάλει την Πέμπτη. Και αυτός ο ίδιος ο τύπος δεν αξίζει τον κόπο να έχω τέτοια άτομα στην δική μου την εκπομπή με το να βρίζουν ή να ανταγώνουν το δάχτυλο που τους δίνει το ψωμάκι να φάνε. Αυτό δεν είναι σωστό πράγμα. Και του το είπα. Δεν είσαι σωστός άνθρωπος. Και άμα δεν του άρεσε, δικό του πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να κάνουμε τέτοιες φορδές επιθέσεις σε ανθρώπους που βοηθάνε το κράτος μας, την Ελλάδα, με οποιοδήποτε τρόπο, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά ή από την Αγγλία. Εμείς οι Έλληνες στο εξωτερικό ενδιαφερόμεθα περισσότερο από εσάς να μην μπουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Εγώ να και με τον Γιώργο και με τους υπόλοιπους, ξέρετε τι ξενύχτια έχουμε κάνει για να ενημερώνουμε τους Αμερικανούς πολιτικούς δεξιά και αριστερά, σαν και αυτό το γράμμα που γράψαμε στους ψηφοφόρους, που είναι μεγάλο και φοβερό γράμμα αυτό. Εντάξει, πού είναι οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι και να βοηθήσουν? Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εγώ διάθεσα 3 με 2 μέρες στην Ουάσιγκτον και οι φίλοι μας όλοι εκεί που πήγαμε για το Κυπριακό, 52 χρόνια σκλαβωμένο το Κυπριακό, και ήταν από όλα, όλους τους βουλευτές, Γιώργο, και του Δημοκρατικού Κόμματος και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ο Μπιλιράκης, οι πάντες, να δοθεί μια λύση στο Κυπριακό. Έχουν περάσει 52 χρόνια. Λοιπόν, και θα μου πεις γιατί δεν γίνεται τίποτα, γιατί είναι η Αγγλία στη μέσα αυτά χρόνια.
0: Άγγελε, ο Τσάρτας είναι στο τσάτ με το όνομα Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσει στο τσάτ. Τι λάθος έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος εις βάρος της πατρίδας? 6 χρόνια. Από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 25 Νοεμβρίου 1973. Πες μου ένα λάθος, ένα λάθος. Τσάρτα, είσαι στο τσάτ, σε βλέπω. Θέλω να γράψεις ένα λάθος που έκανε εις βάρος της πατρίδας. Ένα λάθος, μόνο ένα θέλω, πες μου. Γράψω εκεί πέρα. Αλλιώς, άμα δεν γράψεις τίποτα, θα σε πω το αλλιώς. Λοιπόν, έτσι, και ένα πράγμα θέλω να καταλάβετε. Εδώ στο τσάτ είμαστε μια οικογένεια. Σε πολλά διαφωνούμε, αλλά η εκπομπή λέγεται Ελεύθερη Γνώμη. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και λέει ό,τι θέλει αρκεί να μην βρίζει. Όποιος θέλει γράφει ό,τι θέλει αρκεί να μην βρίζει. Και είμαστε. Αλλά κάποτε, Άγγελε, εμφανίζονται κάποιοι καλεσμένοι σου και βλέπουμε κάποια καινούρια μπουμπούκια στο τσάτ που είναι εκεί μόνο εκείνη την ημέρα. Εμφανίζονται και υποστηρίζουν τον καλεσμένο και τα λοιπά. Όπως ο Κόντης για παράδειγμα, και τώρα ο Τσάρτας με το όνομα του κόμματός του. Λοιπόν, έτσι, σε βλέπω στο τσάτ Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας. Εντάξει, όνομα, όχι πράγμα, μόνο όνομα βλέπω, δεν βλέπω πράγμα. Λοιπόν, πες μου ένα λάθος που έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος ή ο Στυλιανός Πατακός εις βάρος της πατρίδας. Εντάξει, γιατί βλέπετε πως σας απαντάνε κάποια από τα φιλαράκια στο τσάτ. Πάλι, μην νομίζετε ερχόσαστε στο τσάτ να μας βάλετε γυαλιά. Εμείς ξέρουμε πολύ περισσότερα από εσάς. Και για την πατρίδα, και για την Ανατολική Μεσόγειο, και για την Αμερική, και για όλο τον πλανήτη. Έτσι, περιμένω απάντηση, κύριε Τσάρτα.
1: Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Ο κύριος Κασελάκης ή Κασελάκενα επαρετήθηκε. Γιατί τον κορόιδεψε ο Τσίπρας.
1: Καλά.
2: Έρχεται στην Αμερική και λέει θα κατασκηνώσει, όχι τα νοικιάσει, θα κατασκηνώσει σπίτι στο Τάρκο Σπρίγκς.
1: Εγώ ξέρω και ποιο σπίτι θα πάρει. Ακούς. Ακούς κριτικέ. Εγώ ξέρω, και ποιο σπίτι θα πάρει και θα κυκλοφορεί καθημερινά. Θα κυκλοφορεί καθημερινά με το σκυλάκι του. Και θα την αράζει στο Sunset Beach αγκαλιά με το σκυλάκι για να απολαμβάνει τα ωραία ηλιοβασιλέματα.
2: Λέει, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι no damn good for me, είπε, in English.
1: Του κλέψαν τις ιδέες του ανθρώπου.
2: Ναι. Ο Μητσοτάκης τον κορόιδεψε, λέει, γιατί δεν θα του πάρει τις ψήφους.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης τον κορόιδεψε γιατί εμονιμοποίησε να παντρεύονται οι άντρες.
2: Δεν το άρεσε αυτό.
1: Όχι καθόλου.
2: Ναι, ήταν πρότυπο
1: ήταν.
2: Γι' αυτό πήγε στην Κρήτη και έκανε το γάμο.
1: Γι' αυτό πήγε στον Ψιλωρίτη και έκανε το γάμο.
2: Στην Κρήτη, στα Χανιά πήγε.
1: Μάρια, μαζευτήκαν τόσες χιλιάδες του Τζορτ Σόρο στην Κρήτη και κάνανε την παρέλασή του, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εγώ είχα σπάσει ιδέα με του Χανιώτες να πάνε όχι στο γάμο του Κασελάκη. Έλα, Παναγία μου. Και ο γάμο έγινε σε μια σπηλιά.
1: Ναι.
2: Έλα, μην πάρεις αέρα Γιώργη τώρα να λύει του Κασελάκη. Άντε, τώρα, το φουκαρά.
0: Ο Κασελάκης και ο Τάιλερ είχαν φωλιά στο Μαϊάμι. Τώρα εσύ λες, χτίζουν καινούρια φωλιά εκεί στο Τάρπορ Σπρίνγκς, δηλαδή, και να πάνε στα βάρη να
2: τα κάθε σε αντίστοιχο.
1: Λες να είναι αυτός η αιτία που θα κάνουν και την παρέλαση στο Τάρπορ Σπρίνγκς των λεγόμενων Pride Parade.
0: Αγγελάτε,
1: κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Έκαναν το κοιμή στην Τάμπα πριν μια εβδομάδα.
1: Είχαν στο Σαπίλου και χθες και έγινε χαμός, λέει.
2: Εχθές δεν είσαι πει.
1: Και μετά έκαναν στον Τανίδα και έγινε χαμός. Αλλά λέει το μόνο μέρος που δέχονται, γιατί λέει ένας από αυτούς είπε. Ξέρεις τι είπε?
2: Να το ακούσω.
1: Το θυμάσαι αυτό που είχαμε πει στην ελεύθερη γνώμη. Ποιος θυμάται το ιστορικό νυχτερινό κέντρο Ζορμπάς?
0: Εγώ το θυμάμαι.
1: Ποιος θυμάται όπου
0: αυτό
1: τα κανάλια και εφημερίδες τότε γράφανε το Ζορμπάς έγινε χαμός που πλακώσανε κάποιους ομοφυλόφιλους μέσα στο Ζορμπάς που πήγαν να διασκεδάσουνε και
2: αυτό
1: τους κάνουνε...
2: μετά τις δύο τα ξημερώματα.
1: Μετά τις δύο τα ξημερώματα. Αυτό ήταν αλήθεια.
2: Ναι, και εγώ κυκλοφορούσα με το πριτζέπι το Γιάννη, με τη Χάκια, τη Μακαρίτσα, με τη γυναίκα μου και ήταν από πίσω μας.
1: Ήταν
2: 2 ώρα το πρωί. Αλλά
1: και είπανε αυτοί, λέει, άμα κάνουμε τέτοια παρέλαση, λέει, ή κάνουμε κανένα φέστιβαλ, λέει, στο Τάπος, στο 12ης Μπουλουμπάρτ και πάρει μια άλλη μορφή, μήπως φοβούνται, μήπως μας πλακώσουν στο ξύλο οι Greeks.
2: Α, δεν μου λες τώρα, μήπως... The Three Malakan Brothers έχουν το ρέστο στο Τέξας. Τι έγινε, γι' αυτό θέλουν να έρθουν οι Τάρπορ Σπρίνγκς.
1: Οι τρεις μαλάκες του Τέξας. Άκου Γιώργο, άκου όνομα. Οι τρεις μαλάκες restaurant στο Τέξας. Malakan Brothers. Θέλουν να αγοράσουν το Papa's Restaurant στο Τάρπορ Σπρίνγκς. Που εκεί, όπως έχω ειδοποιηθεί, θα κάνουμε και μπουζούκια.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά το Papa's Restaurant, όποιος το πάρει, έχει ωραία ηλιοβασιλέματα. Είναι φανταστικό το μέρος, πολύ ωραίο κτίριο. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έμαθα ότι η κομπανία, οι δικηγόροι που το έχουν το Papa's Restaurant, ζητάνε 6 εκατομμύρια παραπάνω. Κατάλαβες. Και λένε τα Three Malakan Brothers, άμα δώσουμε τα 6 εκατομμύρια,
1: Βρε τι ακούμε. Τι ακούμε, άκου, Three Malakan Brothers Restaurant, στο Τάπος Σπρίνγκς.
2: Αυτό είναι η πινακίδα του στο restaurant.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα, έχουν πινακίδα.
0: Αντώνη, κράτα λίγο. Η Νίκη γράφει, κάνω μεγάλο λάθος, ο Παπαδόπουλος που έκλεισε τα ξερονήσια και ελευθέρωσε τους κομμουνιστές. Νίκη, μήπως μπερδεύεις τον Παπαδόπουλο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή?
2: Μήπως τον μπερδεύει τον Παπαδόπουλο με τον Παπαδόπουλο που βγήκε προχθές του Αγγελάτου και κάνει δικό του κόμμα?
0: Άλλος είναι εκείνος. Ο γιατρός. Ο Καραμαλής ήρθε το 1974 από το Παρίσι και αυτός ελευθέρωσε κομμουνιστές. Και άφησε τον Κουκουέ ελεύθερο.
2: Και εκορόιδεψε τον βασιλέα. Εκορόιδεψε τον βασιλιά Κωνσταντίνο.
0: Ναι, έτσι Νίκη, εσύ κάνεις λάθος, Νίκη, εσύ κάνεις λάθος.
1: Και θα πάμε και...
0: Λοιπόν, τσάρτα, περιμένω απάντηση. Βλέπω εξαφανίσεις από το τσάρτ. Μόλις έκανα την ερώτηση.
2: Ο Καραμαλής Κωνσταντίνος είναι αυτός που ελευθέρωσε τους κομμουνιστές και τους έβαλε στη Βουλή μέσα. Αλλιώς ο Κουτζούμπας δεν θα μιλάγε σήμερα. Και ο Καραμαλής, ο Κουτζούμπας κάνει τον έξινο. Θέλει μονάχα το 6% λέει για να πει το μισθό. Κατάλαβες.
1: Nice.
2: Γι' αυτό όλοι στην Ελλάδα θέλουν να κάνουν κόμμα. Αγγελάτε, πάμε να κάνουμε κόμμα.
1: Λες. Λες.
0: Λοιπόν, ο Μακ γράφει, βγήκε ο Τσάρτας τώρα να μας πει ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν μασόνος. Γράφει ο Μακ, σηκώθηκα τα γούρια να τα πηδήσουν το μανάβι.
1: Ρε παιδιά, ο καθένας έχει τη γνώμη του και αυτός συντάπε προχτές στον αέρα.
0: Έλεγα, Μακ, δώσε θάρρος στο χωριάκι, μας ανέβει στο κρεβάτι.
2: Άμα δεν φύγετε, άμα δεν φύγετε σε τώρα, αμέσως τώρα, right now, άμα δεν φύγετε, θα βάλω ποδιά και βάσαγε τον αναπτήρα και έτοιμο. Ρε, θα βάλω ποδιά, σας κάψω όλο το μέσα. Τελείωσε. Και όποιος παραγγεί έξω λέει, οι δικοί μου θα το σκοτώσουνε. Αλλά λοιπόν, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Γεια σου Γιώργη Παπαδόπουλε, που είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος ήρωας.
1: Άντε, για χαρά.
2: Στο χειρότερο χωριό.
1: Πάμε στην Αντιγραμμή.
2: Στο χωριό έβαλε νερό, έφυγε νερό και ρεύμα. Γεια σας.
1: Σωστά, γεια χαρά.
0: Γεια σας, τον επόμενη... αφεντικό σου να απαντήσει τώρα, εξαφανίστηκε. Θέλω να απαντήσει.
1: Επόμενη γραμμή λέγεται.
4: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
4: Είπες ένα κακό που έκανε ο Παπαδόπουλος. Θα σου πω ένα.
1: Ναι, έκανε ένα κακό ο Παπαδόπουλος.
4: Έπρεπε να διώξει όλους, έπρεπε όλους τους πολιτικούς να μην τους αφήσει να πάνε σε όποιο πράγμα θέλουμε. Να τους μαζέψει όπως τους μάζεψε τον υπόδρομο, να το στείλει στη Βόρεια Σιβηρία. Όχι να πάνε όπου θέλουν.
1: Λοιπόν,
4: και ένα άλλο που έκανε κακό.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό.
4: Το καλύτερο που έκανε την Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
4: αυτά τα καθάρματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν είμαστε άνθρωποι, είναι δίκιο. Αλλά δεν πάμε να είμαστε.
1: Λοιπόν, έχω τώρα, Γιωργάκη, το φίλο μας τον Χρήστο, που τον είχα την Πέμπτη στον αέρα. Χρήστο, είσαι εκεί.
5: Γιατί λέτε ψέματα και διαστρέφω. Αυτός ο τύπος δίπλα που με λέει εμένα άμα είμαι άντρας, γιατί με μπλοκάρει.
1: Τι έκαναν, λέει. Τι έκαναν, λέει.
5: Ποιος είναι αυτός ο τύπος.
1: Ποιος τύπος είναι αυτός.
5: Αυτά που είπα. Αυτός που είναι δίπλα σου εδώ, ο τύπος που κάνει το Μάγκα και τον Έλληνα.
0: Άγγελ,
5: δεν ακούω,
0: βάλε να ακούω.
5: Γιατί έχω απαντήσει και με μπλοκάρατε το μήνυμα. Γιατί δεν το διαβάζετε.
1: Εγώ δεν μπλοκάρω με κανένα μήνυμα.
5: Εγώ βλέπω εδώ ότι δεν μπορώ να στείλω μήνυμα.
1: Αποκλείεται.
5: Λοιπόν, στον αέρα τώρα, τι είπα προχθές, φίλε μου Άγγελε. Είπα ότι ο Παπαδόπουλος χρησιμοποιήθηκε και ότι προκήρυξε εκλογές για το Φεβρουάριο του 1974 και τον έριξε ο Ιωαννίδης. Πέραν τούτου την οικονομία και ό,τι έχει κάνει θετικό ο Παπαδόπουλος, γιατί εγώ υπηρέτησα εκεί. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Πέραν του τι έκανε ο Παπαδόπουλος και χρησιμοποιήθηκε, είναι βραβευμένος από τη Μασονία και έχω όλα τα στοιχεία. Αυτό είπα.
0: Να τα δούμε.
5: Έχω φωτογραφίες, έχω εφημομνία, έχω κείμενα, τα
1: σε
5: πάντα.
1: Παρακαλώ.
5: Αν είσαστε πραγματικοί Έλληνες, θα με βγάλει στον αέρα με τα στοιχεία μου.
1: Ωραία, λοιπόν.
5: Και όποιος είναι μάγκας, όποιος είναι μάγκας, όπως εκείνος ο τύπος που μου μιλάει εμένα να ανακαλέσω, να μην πω καμία χυδαία λέξη.
1: Όχι.
5: Είσαστε Έλληνες εσείς, ρε.
1: Άκουσε για ένα σου...
5: Άγγελε,
1: ναι,
5: έγινε παρεξήγηση.
1: Γιατί έγινε
5: παρεξήγηση και με ορμάτε χωρίς να με ξέρετε.
1: Ένα αυτό, ένα
5: εγώ είμαι κομμουνιστής.
1: Ένα αυτό μόνο.
5: Δεν τρέπεστε,
1: άκουσε,
5: ρε.
1: Άκουσε ένα αυτό, ένα αυτό. Κάνε κράτη.
5: Λέγε.
1: Κάνε κράτη. Άκουσε.
5: Λέγε.
1: Με πήρε μία Θεσσαλονικιά. Δεν θα πω το όνομά της.
5: Δεν με νοιάζει.
1: Άκουσε με.
5: Δημόσια
1: και λέει, γιατί λέει, ρε Άγγελε, έβγαλες αυτόν τον άνθρωπο και αντί να σου πει ένα ευχαριστώ που τον έβγαλες στον αέρα, γιατί εσύ θέλεις να δίνεις την ευκαιρία σε όλους και σε αυτούς που δεν σου βγάζουν τα καλά στον αέρα. Και εγώ σε έβαλα, σε περιποιήθηκα καλά, ήρθε στο δικό μου το σπίτι, να πούμε και το καφεδάκι μας και το ζουζάκι μας που λέει ο λόγος. Και αντί να μου πεις ένα ευχαριστώ, να έρχεσαι να με βρίζεις. Είμαι μασόνος, λέει, εγώ το ένα και το άλλο, τέτοια πράγματα.
5: Εγώ είπα σε ένα μασόνο, πότε το είπα αυτό.
1: Μα μην το είπε μια από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, εμένα μου είπε αυτός ο άλλος για μας.
5: Αγγέλε, εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός εθνικιστικού κινήματος. Άμα ακούσει κάθε καριόλα με συγχωρείς, άμα ακούσει κάθε μαλακισμένη το τι κουστάρει και το τι λέει, με συγχωρείς.
1: Με συγχωρείς.
5: Θα μιλάμε ευθέως αντρίκια.
1: Ωραία, κάνε μου μια χάρη, θα σου δώσω εγώ την ευκαιρία.
5: Σε είπα προχθές, πες μου μέχρι πού μπορώ να πάω και μου λες μίλα ελεύθερα. Φτάσαμε σε κάποια ονόματα, ωραία, στοπ. Εγώ σέβομαι το κοινό σου, σεβάστηκα εσένα, σεβάστηκα τους ανθρώπους που με σύστησαν. Και κάνετε αυτές τις προπαγάνδες.
1: Όχι,
5: αυτός
1: όχι.
5: Ο κύριος που είναι δίπλα σου να γνωρίζει εμένα.
1: Είναι ο Γιώργος ο Ιατουρίδης.
5: Μα με λέει εμένα, αν είμαι άντρας, μιλάει αυτό το υποκείμενο δίπλα σου.
1: Για τον
5: Γιώργο. Εγώ κάνω μια στην Ελλάδα για εσάς.
0: Δεν σε γνωρίζω, φιλαράκι.
5: Τροφίσατε.
0: Έγραψες ο Παπαδόπουλος, είναι μασόνος.
5: Τροφίσατε.
0: Λοιπόν, δείξτε.
5: Να φτύσει ένα στον άλλο στα μούτρα να τελειώνετε.
1: Λοιπόν, κάνω μια χαρή, θα σε βγάλω αυτή τη εβδομάδα, την Πέμπτη άμα είναι, ετοίμασε το υλικό, στείλε μου το κάτω, να βγούμε στον αέρα. Την Πέμπτη.
5: Εντάξει. Από μένα δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση.
1: Όχι, την Πέμπτη θα έχω και τον Γιώργο, μαζί στον αέρα, βγάλε και τα χαρτιά σου, να κάνω μια ωραία εκπομπή και να μου παρουσιάσεις τα ντοκουμέντα που έχεις για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ και ο Κόντης, τρεις και ο Κούκος.
1: Άκουσε, Γιώργο. Θα του δώσουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσει τα ντοκουμέντα τα οποία έχει. Όταν εγώ λέω κάτι και θα πρέπει να σέβεται το ακροατήριο, έχουμε κάποιες αποδείξεις. Όταν με τη Φανούλα Αργυρού παρουσιάσαμε Γιώργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τότε που είχα και τον Παραγιώτη τον Ντουλάτσο στον αέρα που ήταν συγχωρεμένος, ο Θεός χωρέσανε, τι είπα, ότι πρέπει εσείς οι Έλληνες στην Ελλάδα να χτίσετε άγαλμα στον Κίσιγκερ. Και όλοι βγήκατε έξω τα ρούχα σας. Γιατί η προπαγάνδα των κομμουνιστών δεν είναι αν είναι ο Κίσιγκερ ή ο Αγγελάτσος. Εδώ θα σας παρουσιάσω μια ομιλία του Πάτερ Καρλούτσου, πολύ συγκινητική, ο οποίος έλεγε αυτά τα οποία λέω τόσα χρόνια για τον Ιάκωβο. Οι κομμουνιστές, κυρίες και κύριοι, οι κομμουνιστές στην Ελλάδα κυνηγάγανε τον αρχιεπίσκοπο, ήρωα της Αμερικής, εναντίον της Τουρκίας και εναντίον τα πάντα και πέρα του Κυπριακού και πέρα της Ελλάδος, και οι Τούρκοι να του έχουν πάρει τα διαβατήρια να μην πατήσει στην Κωνσταντινούπολη ποτέ στη ζωή του, και να τον βγάζουν οι κομμουνιστές Ιάκωβο,
0: ναι,
1: ότι οι συνεργάζεται με τη CIA.
0: Είναι αυτοί που κάρφωναν τους εοκάδες τους Εγγλέζους πριν το 60,
1: ναι.
0: Οι κομμουνιστές, οι ακελίτες, κάρφωναν,
1: λοιπόν,
0: τους εοκάδες.
1: Πρέπει
0: οι εοκάδες αυτοί που θέλουν να απελευθερώσουν την Κύπρο. Η Κύπρος ήταν μια εγγλέζικη απικία. Και την επόμενη κίνηση μετά το 60 την έκανε ο Κίσιγκερ το 74 να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Αλλά πάλι μπήκε στα χωράφια των Εγγλέζων ο Κίσιγκερ και τον είπανε φύγε.
1: Παρουσιάσαμε, πρέπει να το βρω αυτό το γράμμα, κάπου το έχω στο αρχείο μου. Θα το βρω το γράμμα που έλεγε ο Κίσιγκερ. Ναι.
0: Όχι, Άγγελο, όπως σας είπα τώρα γυρού, αυτή η πράσινη γραμμή που έχουμε, που ξεχωρίζει την Κύπρο, η Φανούλα Αργυρού μας έδειξε χάρτες της δεκαετίας του 50.
1: Ακριβώς.
0: Με το διαχωρισμό της Κύπρου.
1: Αυτό
0: το διαχωρισμό.
1: Ναι, που είχαν οι Άγγλοι και οι Τούρκοι και αρκετοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Και πολιτικοί της Ελλάδος, οι οποίοι είχαν, ναι, το κοροϊδό, όπως ο Κωνσταντίνος ο Καραμανής που λέει Κύπρον εις μακράν.
0: Ναι.
1: Για το Μητσοτάκη ήταν μακράν η Κύπρος. Στείλετε, λέει, κάτω τώρα. Αλλά το έπαιξε καλά. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι ότι είπα να το ψηφίσουμε. Αλλά είναι το εξής. Θα πρέπει να λέγεται η αλήθεια. Και όταν λέμε ότι ο Μητσοτάκης έκανε από την αρχή, και ο Γιώργος έκανε μεγάλη κριτική εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, εντάξει, και λέγαμε ότι δεν ήταν σωστό να στέρνει όπλα στην Ουκρανία, και να στέλνει όπλα και να κάνει και να λέει στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι σε πόλεμο με την Ρωσία, που ποτέ δεν ήταν. Και να στέλνει χρήματα και να χρεώνεται η Ελλάδα για την Ουκρανία, δεν ήταν καθόλου σωστό, και ούτε εμείς το υποστηρίζουμε αυτό το πράγμα. Όπως δεν στηρίζω και το φίλο μας τον Τραμπ. Τον ψήφισα και όμως το είδα το γράμμα που του έγραψα εγώ και οι ψηφοφόροι. Του γράψαμε ένα πολύ δυναμικό γράμμα στην αγγλική γλώσσα για να καταλάβει ακριβώς ότι είμαι εγώ ρεπουμπλικανός και όλος ο ελληνισμός, αλλά δεν μας αρέσει ο τρόπος που διαχειρίζεσαι, ας πούμε, αυτό το θέμα με την Τουρκία. Για να καταλάβει αυτός, κοίταξε τους φίλους σου πουλάς. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
0: Έτσι, και θέλω να απαντήσω τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Δεν τον αφήνω να με βρίζει. Με τον είπα να βγει και να μας φέρει στοιχεία. Τότε θα τον αποκαλέσω κολόγερο. Μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα και τελευταία γραμμή και κλείνουμε. Γιώργο Μπρός αφήνων 58. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα.
0: Λίγη εκπομπή.
1: Ναι, 7 η ώρα. Πάμε στο έργο.
0: Ωραία περάσαμε σήμερα. Όταν περνάει ο χρόνος γρήγορα, σημαίνει ωραία περνάμε.
1: Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, καλό βράδυ, Γιωργάκη.
0: Γεια σας σε όλους, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Σε θέλω.
1: Θα το βγάλουμε την άλλη εβδομάδα. Θα είστε στο Γουίντο μαζί του. Μαζί του. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, την αγάπη μου από την ηλιόριστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά. Γεια σας από μένα, ναι. Στην τηλεόρασή μας θα έχουμε τώρα και την κινηματογραφική μας ταινία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δημήτρης Βάσης.

0: μικρή βάση. Ακούτε φωνή των ήλων.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ.
1: Ώρα μου να ξεσπάσω.
0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές

στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision. 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπο Σπρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: μαγαζί μου θέλω. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinera Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!